πάμε λαχρινό μουσά. Θέλεις να έρθεις να με δεις, να μη σε δουν άνθρωποι. Να μη σε δουν άνθρωποι, ξύπνησε χαϊδεμένο μου.

0: κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω. Άιντε, κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω κι ας με πετάσω πίσω σου, εγώ θα πηγαίνω μπρος σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
3: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
4: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Του αετού το πέταγμα. Απ' τ' άλλα ξεχωρίζει. Γιατί στις ανέμους πάντοτε κοντράρει και ζυγίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια αγάπη στη ζωή κι ας είναι περασμένη. Στη μέσα μπάντα της η καρδιά στέκει και δεν πεθαίνει.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει βλιό να πάρει.
1: 87,9. Ερωτόκριτος.
2: Μου λείπεις κοπελιά μου, μου λείπεις και μελαγχολώ κάθε.

που έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες πουλί μου χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι

0: τα χείλη του θα κάψει. Καμιά φορά από τσίπολες κλαίω κι εγώ με τρόπο.
1: Ερωτόκριτο.

0: πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αντες, αντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς, αν μπορείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη, έκαμα. Έκαμα λάθη, έκαμα, έτσι παίρνω την ευθύνη. Μα βάλες κοπελιά μου κι εσύ, κι εσύ βάλες το χέρι σου για ό,τι έχει γίνει. Έλα. Κοπελιά μου, γέλασες, στο χωρισμό μας γέλασες.

ουρανός μου. Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να λες

εσένα. Μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάνα αργά. Σ' αγάπησα, μα εδάνα αργά.

0: και χασά σε. Μπράβο σ' όλους. Γεια σου, Νικολαριά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
3: Ζωή που φεύγει δίχως σου. Μια θάλασσα αφρισμένη. Στα κύματα τζι. Το όνειρο

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι ντάχες σκίσουνε όψαργάς μωρό μου δακρυσμένο, γιατί η σκέψη την αυγή ήρθε πουλί βαμμένο.

πουλί της σκοτεινιάς, ζαρά πουλί της σκοτεινιάς, τη συφοράς δελάλι. Τη συφοράς δελάλι το φοβερό σου μήνυμα, πώς θα το ακούσω πάλι.

μου πια μοίρα σκοτεινή σε έχει βολιάσει, Ζάρα. Σε έχει βολιάσει, Ζάρα, να δεις με το κλάι μας

γρικό το κλάιμα σου, ζαραγρικό το κλάιμα σου και το φτερούγισμά σου. Και το φτερούγισμά σου και την κρυγιάδα αισθάνομαι ή του χάρου που τουλθά σου.

Ζαραϊδα βαριά. Ποιος ξέρει Ζαραϊδα βαριά, κατάρα σε έχει πιάσει. Κατάρα σε έχει πιάσει να ανοίγεις δρόμο του φωνιά.

Θαμένους μητσικλές, τσαποθαμένους μητσικλές, μητσι στενοχωράς. Μητσι στενοχωράς,

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου, θέρια να κουλατρίσω, θέρια να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: μάτια.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Εδώ που φεύγεις ασκιανέ και δροσερέ μου αέρα, σ' ό,τι δεν τρώ και να σταθώ θαλιάζομαι όλη μέρα.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.
2: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σπέρνω χαρές, μα βάσανα και δάκρυα θερίζω και κρεμισμένα όνειρα στο τέλος αλωνίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να μου φυλάξεις αντοχή, γιατί εγώ δεν θα έχω. Σαν χωριστούμε να μπορώ για χάρη σου να υπάρχω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στην αγκαλιά σου τη χαρά που εγείρευα τη βρίσκω. Μέσα μ' αρέσει πάντοτε να πέφτω κι ας βαρίσκω.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα φεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όποιος μπορεί απ' τα βάσανα που έχω να μ' απαλλάξει, η μοίρα στον παράδεισο θα τον εκατατάξει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είμαι δέντρο που το χτυπά η όργητα τα νέα μου. Μα εγώ να πέσει φίλο μου δεν άφησα ποτέ μου.

0: ευχαριστούμε.
1: Μπράβο σας.
0: Καλά παιδιά.
2: Ερωτόκριτος.
3: Στον ασιανό σου δε θα έρθω όσο κι αγκάνι κάψα. Σ' όποιου δεντρού κι αν έκατσα, η στεναγμή το κάψα.

0: μονιά μου. Ερωτόκριτος.
1: Και λέει ο Μιχάλης του Στεφανάκης, σαν καταιγίδα οι χαρές κάνουνε αλλού πλημμύρα. Μα εγώ ούτε μια δεν γνώρισα, για δεν μ' αφήνει η μοίρα.

0: σιάτοβα οι πλεμένε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Άμετε με στην εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Και ο Θεός που σε έπλαξε ίσως να αμφιβάλλει, πως ήκατσε με τον πυλό και είκαμε τέτοια κάλλη.
4: Έλα τη λεμονιά μου, ο άντρας που είναι φρόνιμος,

ο άντρας που είναι φρόνιμος έχει άντρια και χάρη. Έλα τη λεμονιά μου, ο άντρας που είναι φρόνιμος

άντρας που είναι φρόνιμος σε χέντρια και χάρη. Έχει άντρια και χάρη. Αυτός στενάνε απάρθινα, αυτός στενάνε απάρθινα, ψηλού δεν

said to me, ήρθας μύρο από θα μπωσέ στον ήλιο. Από θα μπωσέ στον ήλιο, που σε τσί

στο φτύνο τσέκαψα την ψυχή μου προς το θρόνο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Ίντα ζωγράφος θα βρεθεί. Ποιος νους θα ζωγραφίσει το πρόσωπό σου να γελάς να μην παραλογήσει.

0: Αυτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως η ανάψη. Αντεσάμανα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Αυτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη μοίρα μου από καιρό να βλαστημώ έχω πάψει, γιατί ό,τι σύρνει το κορμί, άλλος του τάχει γράψει.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε κο και τήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγώνα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όποιος μπορεί στο δυστυχή παρηγοριά να δίνει, στον κάτω κόσμο ο Θεός έτσα δεν τον αφήνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ

0: της Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Καλλιεργεί ντομάτα Βελανιδή.
2: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
1: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
2: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
1: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
2: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
1: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
3: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε. Φτάξαμε στη Δευτέρα 20 του Ιούλη. Καλημέρα! Καλή εβδομάδα. Τελευταία είναι αυτή, δεν έχει άλλη. Τι έχει, ή έχει. Όχι, πρέπει να έχει. Έχει, έχει. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο. Ναι. Πού πάω κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρα Μασταχανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλή, δροσερή, όμορφη εβδομάδα να έχουμε. Έρχεται καύσωνας. Να βρω έναν καταψύχτη να χωθώ. Με οικογενειακό παγωτό. Λοιπόν, σήμερα γιορτή, έχουμε γιορτή. Α, γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας. Χρόνια πολλά για τον Ηλία, το Λιάκο, το Λιάκουρα. Ηλιάνα, Λία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σελήνης. Μην μου πεις. Να πούμε για το φεγγάρι, αν και το έχουμε πει πολλές φορές. Το αξίζει, να το ξαναπούμε και σήμερα, αφού είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα σελήνης. Είναι, λέει, η επέτειος της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη σελήνη. Το 69 που είχε γίνει, ωραία. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, επιχείρηση μεταφοράς 56χρονης τουρίστριας από την Τία μετά από τραυματισμό. Χανιά, στενοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής, τραυματίες οι δύο διασώστες. Νέες αφήξεις μεταναστών νότια του νησιού, 51 στη Γάβδο και ακόμα 60 νότια της Ιεράπετρας. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ρέθυμνο, κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Χανιά, έχασε τη ζωή του στη θάλασσα παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ένας 72χρονος στην περιοχή του Κουμκαπή. Άγιος Νικόλαος, προσωρινή παύση λειτουργίας των πολυκέντρων ανακύκλωσης του ΕΣΔΑΚ. Συνελήφθη 22χρονος στη Χερσόνησο, κατασχέθηκαν πάνω από 40 γραμμάρια κοκαίνης.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη εθριός οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως τοπικά στο νησί μας 35-36 βαθμούς Κελσίου και ανεβαίνουμε. Να πούμε για το φεγγάρι τότε αφού γιορτάζει σήμερα. 28-92-053-500. Καλημέρα.

Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Έλα Κρασακάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους Βόρους, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα παντού, να στείλουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια λέει έχει αλλάξει πλέον τον Έλληνα καταναλωτή. Μας έχει κάνει ακρίβεια πιο σκεπτικούς. Πιο οργανωμένοι είμαστε, λέει. Πριν πάμε σούπερ μάρκετ, συγκρίνουμε λέει τις τιμές. Σαν πηγαίνουμε στον πόλεμο, την παραμονή που είναι να πας στο σούπερ μάρκετ, ξενυχτάς. Πιάνεις μολύβι, χαρτί, λες εδώ είναι τα ράφια, φτιάχνεις ένα σχεδιάγραμμα του σούπερ μάρκετ, στα τάδε ράφια έχει πολύ καλές τιμές, εκεί έχει προσφορές, να μην χαθούμε. Πώς μπαίνεις στο λαβύρινθο, έτσι τσακ, και πας και είσαι μια χαρά οργανωμένος και βρίσκεις τις καλύτερες τιμές. Και αγοράζουμε έτσι με μέτρο, βάσει τις ανάγκες που έχουμε. Δεν πως τα παλιά τα χρόνια που πήγαινες και παίρνεις τα πάντα και πετάς τα μισά. Τώρα λες θα πάρω μία ντομάτα, τελείωσε, δεν θέλω κάτι άλλο. Μισό αγγούρι, ένα κρεμμύδι, τελείωσε, δύο πατάτες. Ενώ στις καλοκαιρινές λέει διακοπές κυριαρχεί η εξοικονόμηση με τους πολίτες να μαγειρεύουν στο χώρο διαμονής. Ναι, λες θα πάμε διακοπές αλλά... Και θα σου πει τώρα η γυναίκα σου, συγγνώμη, πήγαμε διακοπές, φτιάνει διαφορά. Διακοπές πήγαμε, εγώ φτιάχνα πρωινό, εγώ μαγείρευα το μεσημέρι, εγώ το βράδυ και να η κρέβα το μουρμούρα και να οι φωνές, τι διακοπές ήταν αυτές. Πήγα διακοπές και καθάρισα πατάτες και κρεμμύδια και έπλυνε τα πιάτα. Και αυτό να έχει στο νου σου, είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το σπορ. Θα πηγαίνουμε διακοπές με το αγροτικό, θα το φορτώσω ντομάτες, πατάτες. Θα πάρω και μια κατσίκα να έχω το γάλα μου στις διακοπές, να κάνουμε οικονομία. Θα πάρεις και την κατσίκα στις διακοπές. Θα την πάρω και στην παραλία. Γιατί απαγορεύεται να πάρω στην παραλία την κατσίκα, πώς παίρνει άλλο το σκύλι του.

Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους όσες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στο φίλο μας τον Ηλία το Φανουράκη, τον Κουρσάρο. Καλημέρα, καλημέρα. Μου έκανε εντύπωση το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα. Μπορώ να χτίσω, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε για την εκτός σχεδίου δόμηση. Κανείς λέει δεν ξέρει. Ποιος ξέρει, δεν ξέρουμε. Ρωτάμε την πολεοδομία, δεν ξέρουν κι αυτοί. Σου λέει δεν είμαστε αρμόδιοι. Είμαστε πολεοδομία. Πού να τα ξέρουμε. Πάρτε τον πρωθυπουργό, ο πρωθυπουργός λείπει. Πάρτε τον υπουργό, σου λέει δεν ξέρουμε, το ψάχνουμε. Γράφει η εφημερίδα τουλάχιστον. Αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα, λέει, και σταθμά ανά περιοχή. Ανάλογα την πολεοδομία. Μια πολεοδομία μπορεί να σου πει να χτίσεις. Πήγαινε, παιδί μου, χτίσε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλη πολεοδομία σου λέει: όχι, να μην χτίσεις. Ναι, αλλά η άλλη είπε να χτίσω. Ναι, αλλά εμείς είμαστε άλλοι. Ναι. Να χτίσω πάνω στο κύμα, να φτιάξω ένα κάστρο. Απαγορεύεται! Παιδιά, να επαναφέρουμε το παλιό σύστημα. Πήγαινε στην πολεοδομία, έδινε 20-30 χιλιάρικα, 40, έκανε τη δουλειά σου και έκτιζε απάνω στο ρέμα. Έκτιζε μέσα στο ποταμό. Έκτιζε μέσα στη θάλασσα. Κλείναμε την παραλία, βάραμε σειρματοπλέγματα. Να χτίζουμε όπου γουστάρουμε. Να τα κάνουμε μαντάρα. Ή ανάλογα το κόμμα που ψήφισες. Σου λέω, εγώ ψήφισα την κυβέρνηση. Ψήφισες την κυβέρνηση να... Αφού ψήφισες την κυβέρνηση να χτίσεις. Να χτίσεις, είσαι δικό μας παιδί. Έλα σου χαϊδέψω το μαλλί. Εσύ δεν μας ψήφισες να μην χτίσεις. Να φτιάξεις μια καλύβα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, καλά ξεμπερδέματα, θα δούμε τι θα γίνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ιουλία Καλυμάνη Live.
14: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
13: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
14: Ανεξάρτητη. Τότε εξαρτημένη ή βολεμένη.
13: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Και χωρί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Γιώργος Παπαδάκης, γεωλόγια Πέμπο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 του Ιούλη. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στα Χανιά. Μιχάλη Κουρμπάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά Μιχάλη. Κωστή Χουστουλάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σελήνης. Ναι, έχει καθιερωθεί 20 λέει του Ιούλη, ωραία. Να πούμε το φεγγάρι, το έχουμε πει πολλές φορές με την άλλη, αλλά το ξαναπούμε και σήμερα. Αφού γιορτάζει το φεγγάρι, τι να κάνουμε. Πού πάμε? Α ναι, πάμε γρήγορα στη χώρα να δούμε τα γίνεται. Ή τα μάθαμε, ή τα ακούσαμε. Λοιπόν, τραγωδία στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Απανθρακώθηκε ο οδηγός μετά από σφοδρή πρόσκρουση γιοταχή σε κολόνα της ΔΕΗ και ξέσπασε και η πυρκαγιά. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες, πολλοί πνιγμοί. Τέσσερις λέει θανατηλουόμενων μόνο την Κυριακή σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη μία γυναίκα για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στην Αθήνα. Και 1.312 ευρώ σε άντρα που έριξε από τσίγαρα στη Χίο. Κουκουλοφόροι έριξαν βενζίνη και βάλανε φωτιά σε καφετέρια στην Εμαία. Τι γίνεται παιδί μου κάθε μέρα. Συνελήφθη 36χρονος που τραυμάτισε άντρα με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος στη Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα σώσανε 46χρονοι ναυαγοσώστες από πνιγμό στο στόμιο. Συνελήφθη ο πρόεδρος της κοινότητας και, πυροσβέστης λέει για εμπρισμούς στους Γαργαλιάνους. Εμπλέκονται σε σωρία λέει αδικημάτων. Άλλο πάλι και αυτό. Αλεπού δάγκωσε γυναίκα σε παραλία στον Αγιώκαμπο. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισσας και της κάνανε αντιλυσικό εμβόλιο. Πας στην παραλία να κάνεις ένα μπάνιο και περνούσε η Αλεπού και τη δάγκωσε. 58χρονος έκλεψε 364 ευρώ από το μπαγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία. Συνελήφθη. Ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη. Συνελήφθησαν στην Αττική οι διαρρήκτες με τα φωσφοριζέ γυλαίκα. Μπαίνανε σε διαμερίσματα και κάνανε τους εργάτες συνεργείου με το φωσφοριζέ γυλαίκο. Λέει, να κοίτα, φοράει το γυλαίκο, είμαι εργάτης, είμαι εδώ, έχουμε επισκευές. Μεθυσμένος οδηγός μπούκαρε με το αυτοκίνητο σε στρατόπεδο στο Άργος Ορεστικού. Κινδύνευσαν στελέχη λέει εκεί στο στρατόπεδο. Τέσσερις απόπειρες διάρρηξης σε σπίτι ηλικιωμένου μέσα σε 10 μέρες στην Κυψέλη. Συνελήφθη 46χρονος για τηλεφωνική απάτη στη Χίο. Άρπαξε λίμνη μετρητά και κοσμήματα 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Έπεσε ξύλο σε προάβλιο εκκλησίας στην Καρδίτσα. Καταγγελία ότι ο παπάς γροθοκόπησε λέει τον πρόεδρο της κοινότητας. Κατέληξαν στο κρατητήριο. Οι κεφαλές του χωριού παλέψανε. Ο ιερέας λέει γροθοκόπησε τον πρόεδρο. Μάλιστα. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που λένε. Σου λέει θα μπει στον παράδεισο, θες δεν θες. Πάρε και αυτή και αυτή και αυτή.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα! Να δούμε τα γίνεται. Γεια σου Τόνια στο Ηράκλειο, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα. Προσοχή για να μην φας πρόστιμο στην παραλία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα κάνεις SUP, αυτό με τη σανίδα που είσαι με το κουπί όρθιος. Ναι, ναι, είναι τώρα πολύ της μόδας. Έχει πάρει και η Κουτσή Μαρία. Ένα άτομο πρέπει να είναι μόνο πάνω. Μην ξεφύγεις, όχι 500 μέτρα μακριά από την αχτή. Και να φοράς και σωσίβιο. Αλλά αν δεν φοράς σωσίβιο και κάνεις SUP, μπορείς να φας πρόστιμο 250 ευρώ. Άμα έχεις ηχεία στην παραλία, άμα σε έχετε ξεκουφάνει, εγώ ήρθα να ακούσω το κύμα, τα τζιτζίκια και μου έχουν ηχεία 500 ευρώ πρόστιμο, έτσι. Και η ρακέτα τρώει πρόστιμο, από ό,τι βλέπω. Καλά, η ρακέτα να φάει. Πάω εγώ να ερεμήσω και είναι δίπλα η άλλη, τάκα τουκου, τάκα τουκου, τάκα τουκου. Σου έρχεται το μπαλάκι στο κεφάλι, α, συγγνώμη, δεν το θέλαμε. Το δίνεις πίσω, τάκα τουκου, τάκα τουκου. Ξανά το μπαλάκι στο κεφάλι, α, και πάλι δεν το θέλαμε. Ρε, ως από εδώ, μου ήρθετε στην παραλία. Να μου κάνετε τον Τζόκοβιτς και τον Τσιτσιπά. Επιτρέπεται, λέει, οι ρακέτες στην παραλία μόνο αν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι. Πρόστιμα από 100 έως 1000 ευρώ, 1000 ευρώ, 1000 ευρώ πρόστιμο η ρακέτα στην παραλία, έτσι πρέπει. Και το ελεύθερο κάμπινγκ λέει και εκεί, 300 ευρώ το άτομο, έχουμε μπόλικα πρόστιμα. Το φύτεμα της γόπα στην παραλία πόσο είναι, δεν λέει, θα έχει και αυτό λογικά, πρόστιμο.

0: Φεγγάρι μου, γεια σου Αντώνη Γελιδάκη, καλημέρα Αντώνη, να σε καλά. Είμαστε πάντα παρέα με το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης, υπέροχα κοσμήματα για εσάς και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλημέρα, καλημέρα, σας να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει. Α, ναι, αυτό, στη Σιτία, ναι, ναι, ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, κυρία Ανθή.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, ο κύριος Κώστας είμαι. Πού είχα έρθει στο μαγαζί. Συγγνώμη που σας παίρνω στο τηλέφωνο, μου έδωσε η Αθηνά και ο Νίκος.
1: Ναι.
2: Ναι, είχα έρθει προχθές. Φεύγοντας, είχα ξεχάσει τη μασέλα μου στο τραπέζι πάνω. Ήταν σε ένα σακουλάκι. Μήπως κατά λάθος το είδες εσύ, το βάλεις κάπου.
1: Όχι, δεν βρήκα κάτι.
2: Είχα πάρει εκεί κάτι σουβλάκια. Κάτι είχε μπει στο δόντι μου τέλος πάντων. Και είχα βγάλει κάποιες τις μασέλες στο σακουλάκι. Ήταν δίπλα στη χαρτοπετσέτα. Μήπως το βάλεις κατά λάθος στη τσέπη σου. Μήπως να ψάξεις λίγο, σε παρακαλώ, γιατί κάνει 1500 ευρώ η μασέλα. Και τώρα δύο μέρες τρώγω μόνο σούπες.
1: Όχι. Όχι, δεν βρήκα κάτι. Εγώ συνήθως σε κάρω. Μου κάνετε πλάκα.
2: Όχι, όχι. Αφού είχα έρθει, δεν θυμάστε, ο κύριος Κώστας που καθόμουν στο διπλανό τραπέζι.
1: Όχι, κύριε Κώστας. Και τώρα μου κάνετε πλάκα.
2: Όχι, παιδί μου, με τη μασέλα. Είμαι δύο μέρες με σούπα. Δεν μπορώ, θα σκάσω, δεν μπορώ. Χρόνια πολλά, είμαστε από το Ερωτόκριτο. Λοιπόν, η Αθηνά και ο Νίκος. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα, είμαστε πάρα πολύ σοβαροί εμείς. Παιδάκι μου, τρώγω, δύο μέρες τρώγω. Δεν γίνεται, μου μασάνε την τροφή και μετά τη μασάω εγώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε κο και τύλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε κο και τύλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα

0: Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892-045-606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.

0: Στο πάνω μας.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: γυρίσει. Θυμήσου εκείνα τα καλοκαίρια που μετρούσαμε τα αστέρια. Δημήτρης Πρωτογεράκης. Χρόνια πολλά για εσάς που σήμερα γιορτάζετε του προφήτη Ηλία. Γεια σου Βαγγελία, για ψάκι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να σε καλά. Γεια σου Νίκο Νταλικέρη. Τα καλύτερα η μοίρα να σου φέρει. Καλά δρομολόγια, πού είσαι Χανιά, φτάνεις? Θα ακούσουμε και Μανώλη Αλεξάκη. Μαντινάτες για το φεγγάρι, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σελήνης. Λοιπόν, 28-92-053-500, μαντινάδες στον αέρα και ό,τι άλλο καλό έχετε μετά τις 10. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 8-7-9, καλημέρα με Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8. Πάμε Κρήτη γρήγορα γρήγορα να δούμε, είτε ακούσαμε είτε μάθαμε.
1: Κανένα.
0: Πάμε με τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Τροχαίο σοκ με ασθενοφόρο συγκρούστηκε στα Χανιά και ανατράπηκε την ώρα που μετέφερε ασθενή με ανακοπή. Κύπρος, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Ήταν δίκαιο λέει, έγινε πράξη η Ισπανία. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πάμε Χανιώτικα Νέα. Πολλαπλές περιβαλλοντικές προκλήσεις για τη Δυτική Κρήτη. Κλιματική κρίση, ενέργεια, νερό, απορρίμματα, υπερτουρισμός. Στα Ρούστικα Ρεθύμνου, εορτασμός Μονής Προφήτη Ηλία. Πάμε Ανατολή. Η ανέργεση κτηρίου για την ΑΣΤΕ στα Λακόνια, υπογραφή μνημονίου, το πλάνο υλοποίησης. Σε 4 λέει με 5 χρόνια προσδιορίσε η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, ως εφικτό το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του σχεδίου ανέγερσης των νέων εγκαταστάσεων, λέει για τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Κρήτης, σε έκταση που παραχωρεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Πυρκαγιά στο Ξερόκαμπο. Στο Ρασίτθι ετέθη ευτυχώς γρήγορα υποέλεγχο. Πάμε το πικά site iraklionews.gr. Ηράκλειο, άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες κατέγραφαν την επίθεση με κινητά. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Κραυγή αγωνίας για την οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο, στο επίκεντρο κόμβος της Λιγαριάς. Με Σαρά συνελήφθη 16χρονος ως διακινητής των 47 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Πάμε κρυταλάβη.gr. Σε κλειό καύσωνα έρχονται τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού και στην Κρήτη. Οι πιο θερμές ημέρες σήμερα και αύριο. Μεγάλη προσοχή. Μεταναστευτικό είχαμε νέα άφηξη παράνομων μεταναστών νότια του νησιού. 60 άτομα λέει, εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας. Στο Παγνί, 56χρονη τουρίστρια μετά από τραυματισμό σε σκάφος ανοιχτά της Δίας. Ρέθυμνο, σκάφος έβαλε νερά στην περιοχή του Πλακιά. Κινητοποιήθηκε το λιμενικό. Συνελήφθη 22χρονος στη Χερσόνησο με κοκαίνη. Χανιά, τροχείο με ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή. Τραυματίστηκαν διασώστες. Ακίνητα, ένας στους τρεις ξένους επενδυτές αναζητά κατοικία στην Κρήτη. Οι περιοχές που έχουν σουξέ είναι στα νότια του νησιού, μετά κυρίως λέει στους νομούς Ρεθύμνου, Χανίων, Μερθέα, το Λιβικό Πέλαγος. Ηράκλειο, ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες. Κατέγραφαν την επίθεση στο κινητό. Φέτα και ελαιόλαδο, οι δύο πρεσβευτές της Ελλάδας έφεραν έσοδα 2,1 δις, η φέτα και το ελαιόλαδο. Ωραία είναι η φέτα, να βάλεις και ελαιόλαδο απάνω και παξιμάδι. Φέρε και το ματούλα να γίνει χαμός. Χανιά, έχασε τη ζωή του στη θάλασσα ένας άντρας στην παραλία του Κουμκαπή. Φαλάσσαρνα, συνελήφθη ο 57χρονος για την επίθεση με το ψαλίδι σε 65χρονο.

0: Μεγάλη προσοχή. Ops. Θα χορέψουμε ταγκό με τον καύσωνα. Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Βλέπω τις συστάσεις από τους ειδικούς για τον καύσωνα. Παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Σου λέω άλλος τώρα, να βάλω το air condition, θα με κάψει το ρεύμα ή να μην το βάλω, θα πάθω τη θερμοπληξία. Να το βάλεις το air condition, να το συστείς. Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας από τις 11 μέχρι τις, μέχρι το απόγευμα. 5. Συχνή ενυδάτωση με νερά, χυμούς, να μην πίνεις αλκοόλ, καφεΐνη, βαριά γεύματα. Δεν γίνεται τώρα να μου φας μακαρόνια με κιμά, με τυριά, παστίτσια. Θα σκάσεις, παιδί μου, θα ανεβάσει η θερμοκρασία ο κινητήρας. Θα τα πετάξεις τα νερά όλα, θα πάθεις λιποθυμία. Επιλογή λέει ελαφρών και ανοιχτόχρωμων φαρδιών ρούχων. Φαρδιά ρούχα να βάλεις. Γυαλιά ηλίου, καπέλα, τα ξέρεις, σκληρά ντουζ. Ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους, ασθενείς. Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης τις ώρες του μεσημεριού. Τα γνωρίζεις. Έχω δει ορισμένους. Καλά, πρόβλημά τους, αλλά τέλος πάντων. Μία η ώρα το μεσημέρι, ναι, στην παραλία και κάνουν τζόκινγκ. Και έχουν και μια μπυροκυλιά 7 στρέμματα. Συγγνώμη ρε φίλε, μία ώρα το μεσημέρι που ο ήλιος σκάει ο τζίτζικας, τότε βρήκε την ώρα να κάνει τζόκινγκ στην παραλία. Πήγαινε πρωί-πρωί, πήγαινε 6 ώρα, πήγαινε 7-8 ώρα το απόγευμα. Μία η ώρα το μεσημέρι μου κάνει τζόκινγκ να μου χάσει τα 50 κιλά που πήρε το χειμώνα. Βρήκε ώρα. Παναγία μου. Καλά, κάνει ό,τι νομίζει, αλλά εγώ στα λέω. Να μην λες με το ότι δεν στα είπα. Όλο το χρόνο τι έκανες, τώρα περιμένεις καλοκαιριάτικα μία ώρα το μεσημέρι να κάνεις τζόκινγκ στην παραλία. Όφου!
1: Ρατζιτά μάτια, με έχουν κάνει χίλια κομμάτια.
0: Και να μην ερωτεύεστε τώρα στον καύσωνα. Απαγορεύεται ο έρωτας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τα χτυποκάρδια.

0: λόγια που μου λένε.
1: Όφου τα μαύρα έτσι τα μάτια. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Μια μαντριλάτα που μας έστειλε φίλη μας η Μαρία. Φεγγάρι, ότι θα φανείς στη βραδινή σου βόλτα να μείνεις φύλακας φρουρός στον φίλο μου την πόρτα. Πάρα πολύ ωραία, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμορφη μέρα να έχεις. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη. Έτσι ξυπνά, έτσι ξυπνά η Κρήτη, ξυπνήστε επιτέλους. Καλημέρα, καλημέρα. Φέρε άλλο ένα καφέ. Πάμε με Μανώλη Κακλή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχει. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα. Μαντινάτος για το φεγγάρι, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα σελήνης, ωραία. Μαντινάτος στον αέρα μετά τις 10. Πάμε, είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Άντε, τελείωσε το Μουντιάλ επιτέλους. Βγείτε από το σπίτι. Άφησε την τηλεόραση. Πανάξια Βασίλισσα λέει για την Ισπανία που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο 1-0 στην παράταση στην Αργεντινή. Πάμε Sport Day, Viva Espana. Η Ισπανία έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι την Αργεντινή και τελικά τη σήκωσε την κούπα στο Μουντιάλ. Πινέδα από Ζάμπια λέει θα πάρει η ΑΕΚ. Αθλητική ώρα της Δευτέρας κοντά σε Καγκούα. Καγκούα είναι παίχτης, πρώτη φορά τον ακούω. Η ΑΕΚ έχει λύσει συμφωνήσει με τον 27χρονο παίχτη που παίζει με τη Χάποελ. Πάμε φως, κόκκινος πλανήτης λέει για την Ισπανία που και κυριάρχησε της ανύπαρκτης επιθετικά Αργεντινής. Γκαζόνι λέει για Χαφάρο Ολυμπιακός. Κόκκινος πρωταθλητής επιμένει ισπανικά ο Ολυμπιακός. Εσποζίτο η νέα λύση. Μάλιστα. Είχαμε λέει ρεκόρ, βλέπω το σε άλλα αθλητικά νέα, σε έσοδα για το Μουντιάλ, 10 δις. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, K18 πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα με απίστευτο ρεκόρ από την Ελένη Ιακωβάκη. Μπράβο στην Ελένη Ιακωβάκη. Πρωταθλητής στο Κστάντο Τσιτσιπάς. Μπράβο και στο Στέφανο Τσιτσιπά. 2-1. Σήκωσε το 13ο τρόπαιο της καριέρας του. Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκαρη. Δεν πειράζει. Στον τελικό του Athens Open έχασε 2-0. Ολυμπιακός, ο Τζολάκης λέει πάει για Χαλ. Πράσινος και επίσημα ο Φαν Ντρόγκελεν. Για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ολλανδός.

0: Μας έχουν εδώ, χρωστάνε. Χρωστάνε. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάνε.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα κύριε Κουρσάρε, για τα τέλη κυκλοφορίας, για το πειρατικό, τα έχετε απλήρωτα.
1: Έλα φίλε μου, τι κάνεις.
0: Έχετε απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας για το πειρατικό, το πλοίο, από το Υπουργείο
1: θα
0: είμαστε.
1: Θα τα πληρώσω αύριο.
0: Με μαντινάδες θα πληρώσεις, κάτσε σου βάλω τα χρόνια πολλά γιατί είμαστε καλοί ανθρώποι.
2: Χρόνια πολλά, αγάπη μου χρόνια.
0: Από την Τόνια, από εμάς και θα μας επίσης μια μαντινάδα για το φεγγάρι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για το φεγγάρι, α πούμε μια μαντινάδα.
1: Με το φεγγάρι το μισό έχω την ίδια γήτη. Ένα κομμάτι κι αυτινού. Σαν τη καρδιά μου γίνεται.
0: Ω, πολύ δυνατή. Μπράβο, υγεία. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Κουρσάρε. Ωραία ματινάδα. Χρόνια πολλά στον Κουρσάρο. Του προφήτη Ηλία σήμερα. Θα σε θυμηθούμε μια ρήμα. Ποιος την είχε πει? Κάτσε να γιατί. Λοιπόν, όχι, θα ακούσουμε, θα τα αλλάξουμε. Μαντινάδες του Ηλία του Φανουράκη, που γιορτάζει σήμερα, με εκφώνηση του Γιώργου Λεκάκη. Χαμένο όνειρο.
3: Πώς να μην πω για κόλαση, πώς να μην πω για πόνο, αφού και η ζωή που ζω μια κόλαση είναι μόνο. Κακούς ανθρώπους γνώρισα, που μου το παίζαν φίλοι, αλλά κι αυτοί μου δώκανε πικρό καημό στα χείλη. Έκαμα αγάπες και φιλιές κι είχα πολλές ελπίδες, κι είναι αφορμή και δα περνώ μπόρες και καταιγίδες. Έκαμα αγάπες και φιλιές πάντα με χίλιους κόπους, μα με πληγώσαν πιο πολύ απ' τις κακούς ανθρώπους. Με όνειρα ξεκίνησα τις παιδικούς μου χρόνους, και τώρα μοιάζω ενός δεντρού με ξεραμένους κλόνους. Και όσοι μου το παίζανε δήθεν καλοί και φίλοι, αυτοί με σφάκα στο ζουμί μου βρέξανε τα χείλη. Όπου αγάπη έκαμα και έδωσα την καρδιά μου, εκεί άδα να γκρεμίζονται όλα τα όνειρά μου. Σ' αγάπη που θαρρεύτηκα και έλεγα μπιστεμένη, αυτή την έχει την καρδιά κομμάτια καωμένη. Κάτω από το σελινόφωτο με όρκους και να κλαίει, μου έλεγε φως μου μην ακούς τον κόσμο ήντα λέει. Και το φεγγάρι κοίταζα και μίλουνε στα αστέρια, και κάνα χίλια όνειρα μέσα στα δυο τσιχέρια. Γι' αυτό αποφάσισα κι εγώ φιλιές και αγάπες τέρμα, γιατί όλες στηριχτήκανε απάνω σε ένα ψέμα. Και κλείνει λέγοντας ότι το μέλλον δεν μ' απασχολεί, το παρελθόν θα σβήσω και θα κοιτάξω το παρόν όμορφα να το ζήσω.
0: Εκφώνησε ο Γιώργος Λεκάκης, ματινάδες του Ηλία του Φανουράκη. Χρόνια πολλά Ηλία. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα, έχουμε και τρίτη. Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Πυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Πυρών. Παγκόσμια ημέρα σήμερα, Σελήνη, στο φεγγάρι γιορτάζει. Να το πούμε, μαντινάδες. Πάμε με Σύφη, Λεκάκη, φεγγάρι, ξόμπλι.

0: της.
1: Φεγγάρι Ξόμπλη.
0: Αντέσα μανδιά τα μισό προβερνή.
1: Χρόνια πολλά στέλνει και ο Βιτόρος από τη Γερμανία στον Κουρσάρο. Χρόνια πολλά στον Ηλία το Φανουράκι. Γεια σου Βιτόρος Γερμανία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
4: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώμα.
3: Καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία.

0: ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360ml, 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5,11. Υγρό Πιάτων Φέρι, 654ml, 2,68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-0-92434.
8: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά.

0: Οικιακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Μανώλης Κονταρός, ο τρελός. Λίγο πριν ακούσαμε και Αλέξη Κοκαράκη, Γιώργη Ξυλούρη Καντρή, Οδυσσέα Φρέτζο, Μυρθιές θα στρώσω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ματινάδες στον αέρα σε λίγο και καλημέρες. Να πούμε για το φεγγάρι, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά το αξίζει. Τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι σήμερα η γιορτή του, το πούμε έτσι. Παγκόσμια ημέρα σελήνης. Κάθε χρόνο, λέει, γιορτάζεται 20 του Ιούλη. Είναι, λέει, η επέτειος της πρώτης προσεδάφησης από άνθρωπο στη σελήνη, που είχε γίνει το 1969. Με Άμστρονγκ, με και Όλτριν, ναι, ναι. Χρόνια πολλά του προφήτη Ηλία σήμερα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά στις Φλόγες, σταθμευμένα οχήματα. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στην περιοχή του Βλητέ. Ηράκλειο, επιχείρηση μεταφοράς 56χρονης τουρίστριας από την Τία μετά από τραυματισμό. Στα Χανιά, ασθενοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής που ήταν στο ασθενοφόρο. Τραυματίες οι δύο διασώστες. Ξυλοδαρμός 15χρονης στο Ηράκλειο, τη χτύπησαν στο κεφάλι ανήλικες, τη βιντεοσκοπούσαν κιόλας. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό. Νέες αφήξεις, νότια του νησιού, παρανομών μεταναστών, 51 άτομα στη Γάβδο, 60 νότια της Ιεράπετρας. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ρέθυμνο, κινητοποίησε την πυροσβεστική. Στα Χανιά, έχασε τη ζωή του στη θάλασσα ένας 72χρονος στην περιοχή του Κομκαπή. Συνελήφθη 22χρονος στη Χερσόνησο για 40 γραμμάρια κοκαίνης.
2: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: να πούμε Μαντινάδες για το φεγγάρι. Και όχι μόνο. Γεια σου Κωστή Χουστουλάκη. Φεγγάρι την παραγγελιά σου γράφω σε μια κόλλα. Να τσιντιμπείς άμα τη δεις, εδώ πληρώνονται όλα. Εδώ ή αλλού. Υπάρχει μια διχογνωμία για το συγκεκριμένο. Για τον τρόπο το πληρωμής. Με δόσεις. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα μας.
0: Γεια σου Στέλλα, καλή εβδομάδα, είσαι καλά.
1: Καλά, Μανώλη.
0: Έτσι, πάντα καλά, πώς πάει η ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία λέει.
1: Και λόγω κατάστασης
0: έτσι,
1: είμαι...
0: ανεβαίνει διπλά.
1: Ανεβαίνει διπλά.
0: Άστα.
1: Και πώς θα τη σβήσω, τη
0: άστα, φωτιά. Καλή δύναμη, καλή υπομονή.
1: Πάμε όμως άλλα, θα το παλεύουμε.
0: Εντάξει. Μια χαρά, σιγά σιγά όλα θα τα...
1: Δεν σας είπα και τι είναι. Όχι, τι περιμένει ο κόσμος. Θα κάνω ακόμα ένα
0: αγοράκι. Πω, χαμός θα γίνει. Ένας ακόμα λεβέντης έρχεται.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις χορευτικό συγκρότημα. Χορευτικό συγκρότημα θα κάνεις. Με το καλό, Στέλλα.
1: Ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Να πούμε Μαντινάς για το φεγγάρι.
0: Να του πούμε, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά του αξίζει.
1: Είναι το πιο χιλιοτραγουδισμένο... κόσμο,
0: ναι, ναι, έτσι, έτσι. Ενώ ο ήλιος λίγο τον έχουμε ρίξει, αλλά τέλος πάντων.
1: Γιατί η νύχτα είναι πιο μαγική.
0: Το μάλλον, φεγγάρι μπορείς να. Α, τι γίνεται τώρα, το φεγγάρι μπορείς να το κοιτάς με τις ώρες. Τον ήλιο δεν μπορείς.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου δεν μπορείς.
1: Σε τυφλώνει.
0: Σε τυφλώνει, αυτό είναι τώρα.
1: Γι' αυτό. Ωραία, λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Φεγγάρι άγρυπνε φρουρέ που όλη τη γη κοιτάζει. Και δεν παραπονέθηκες ποτέ σου πως νιστάζεις. Φεγγάρι μόνο εσένα πια έχω για συντροφιά μου. Κάτω από το φως σου το λαμπρό να λέω το σεβδά μου. Όπως τον ένα στρουρανό φεγγάρι υπάρχει ένα. Ετσάχω στην καρδούλα μου κι εγώ μόνο εσένα. Φεγγάρι μου ολόγιο μου που στα ψηλά φωτίζεις. Αυτόν που δεν μπορώ εγώ να μου καληνυχτίζεις. Δείξε φεγγάρι μου το φως στο όμορφο πρόσωπό του. Μήπως μισεύσει σκοτεινιά από το όγελό του. Φεγγάρι έλα φώτισε όπου έχει γη σκοτάδι. Όπου υποφέρουν άνθρωποι και χάνονται στον άδη.
0: Ωραία.
1: Τα φένα, την καλημέρα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση με δροσιά. Γεια σου Στέλλα. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώ και την Τόνια μας που μας είπε να πάρουμε και τον κουρσάρο.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους. Στελίτσα μου, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Καλή ευκαιριά με το καλό και ο γιος. Να είναι καλά η Στελίτσα μας, να το κάνει με το καλό και με ένα πόνο.
0: Έτσι.
2: Και να ολοκληρωθεί η ευτυχία.
0: Αυτό με τον ένα πόνο, ποιος το έβγαλε, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι από παλιά αυτό, με ένα πόνο.
2: Ένα παλιά το έλεγανε. Ναι, παλιά με ένα πόνο.
0: Δύσκολο εμένα, αλλά εντάξει, γίνεται εμένα.
2: Δύσκολο είναι, βέβαια.
0: Πάμε. Εμένα πόνο και βγήκε.
2: Ναι, δεν έχει να η γυναίκα με ένα πόνο, η γυναίκα.
0: Θέλει πολλούς μάλλον. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πρέπει να το ψάξουμε γιατί βγήκε έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, ειδικά. Και ξεχωριστά στο φίλο μου τον Ηλία τον Βανουράκη.
0: Έτσι.
2: Η Κουσάρο, στο Γιουζέκα. Ηλία, φίλε μου, να σε πάντα καλά, να έχεις υγεία. Και να σε χαιρόμαστε και να μας γράφεις αυτά τα ωραία που μας γράφει.
0: Και να μας πάει και καμιά βόλτα με το πειρατικό.
2: Να μας πάει. Να το πληρώσουμε και τα τέλη κυκλοφορία.
0: Έτσι, να τα πληρώσουμε.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Κώστα τον Κουβεράκη, στο Χαράπη, στο Κουσόνα, στο Μανώλη, στο Μεσογωγείο, το Μαφιουδάκη. Και σε όλους που ακούν τον Ερωτόκριτο και σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόνια. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, Λεκάση, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μανώλη, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι Μανώλη, καλά είμαι.
0: Δεν τα λέει κάψα.
1: Λοιπόν, καλημερίζω όλους ακροατές μας, ακροάτες, να καλημερίσω την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε μια καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, να καλημερίσω στο Δεμάτι εκεί πέρα, σε όλη την παρέα, στην Εύα, στην πέρα, στο Βιάνο, εκεί την Κατερίνα, και να καλημερίσω και την Κέτη, Μανώλη, και να είναι καλά η Κέτη εκεί στη Μυτιλίνη.
0: Καλημέρα της.
1: Ναι, και να μην φοβάται τους Τούρκους.
0: Φοβάται αυτή.
1: Όσα μενάνε ο Ερντογκάν πρόεδρος,
0: η Κέτη θα κάνει απόβαση. Μοναχή της θα πάρει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Θα φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη.
1: Βέβαια, λοιπόν. Να πω και την καλημέρα μου στο Ηλία τον ακροατή. Πολύ γνωστός να είναι και να τον ακούμε συνέχεια στο ράδιο.
0: Να είσαι καλά Μανώλη, ό,τι επιθυμείς.
1: Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, Ευγενία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, δεν ακούω ράδιο γιατί είμαι παραγωγία.
0: Γενικά ακούς όμως.
1: Χαιρετώ όλο το ακροατή.
0: Έχει κόσμο η παραλία, έχει?
1: Έχει. Είναι πολύ καλή θάλασσα.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Καλημερίζω την κυρία Βονικάκη, την κυρία Νίση, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Θερκαλοφόρη, τη Μαρίκα Τσακολιβάτσα και όσους ακούνε, και την κυρία Καλεντάτη και όσους ακούνε.
0: Δίπλα δεν είναι κανείς να πει καλημέρα και αυτός, να του δώσω το τηλέφωνο.
1: Όλοι λένε καλημέρα.
0: Λοιπόν, εχθές
1: πήγα στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ποιον Άγιο Νικόλαο, από όλους?
1: Πήγαμε δρομή.
0: Α, η δρομή. Εσύ λες στο Λασίθι, ναι.
1: Ναι, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ήτανε πολύ ωραία.
0: Και είδες τον Πρόκο?
1: Δεν τον είδα γιατί δεν είχα το τηλέφωνο του μαζί μου και δεν τον είδα. Καλημερίζω βέβαια τον κύριο Μπρόκο.
0: Ωραία. Περάστε ωραία όμως τον Αγίου Νικόλαο.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Τέλεια. Άντε με το καλό να κάνετε έτσι ωραίες βόλτες. Ευγενία, καλημέρα.
1: Να, ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, από τη Μυτιλήνη, η Κέτη.
0: Η Κέτη Τουρκοφάγος, γεια σου Κέτη.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε.
1: Να στείλω με καλή υγεία σε όλο τον κόσμο, στη Γεαμαρίκα τη Δασκάλα, στην Κατερίνα από το Χάρακα, στην Τόνια. Σε όλο τον κόσμο εύχομαι καλή υγεία, η Κέτη από τη Μυτιλήνη.
0: Εντάξει Κέτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης Μανώλη.
2: Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά.

0: Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο. Πάμε γρήγορα και στον πολιτικό τύπο. Πάμε στα νέα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Μπορώ να χτίσω? Κανείς δεν ξέρει, λέει. Δεν ξέρω. Ψαχνόμαστε. Ο ένας ρωτάει τον άλλο. Να χτίσω, να μην χτίσω. Λέει, γράφει η εφημερίδα για την εκτός σχεδίου δόμηση. Αλλά αλλούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα σταθμά και σταθμά ανά περιοχή. Ανάλογα την περιοχή αποφασίζει και η τοπική πολεοδομία. Ναι. Αυτό το αλλαλούμ είναι γενικά στο δημόσιο και όχι μόνο. Αλλά θα το φτιάξουμε την επόμενη τετραετία, γιατί τις δύο πρώτες δεν προλάβαμε. Τι να προλάβουμε κι εμείς με τόσα σκάνδαλα. Πάμε απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Θα πάρετε χρήμα άφθονο, ετοιμαστείτε συνταξιούχοι, βαστάτε γερά. Ταμείο Ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Κόντρα άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία και την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Ελεύθερη ώρα, βιβλίο έκτης δημοτικού. Οικογένεια, λέει, με συζύγους ίδιου φίλου. Υπουργός Παιδείας εκθέτει την κυβέρνηση μετά τον γάμο των γκέι. Δημοκρατία, προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, γράφει η εφημερίδα. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα, λέει, ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Τα είπαμε όλα, φαντάζομαι. Πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
15: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
16: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
17: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
18: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
21: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
0: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο. Επιστρέψαμε με Γιώργο Μανολιούδη. Αν είσαι άνεμος.
1: Άνεμος θα γίνω.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Δέσποινα. Τι κάνεις με το χαμόγελο το δροσερό και τα αεράτο.
2: Είναι πολύ βρέχει Μανώλη.
0: Βρέχει, ωραία. Να στείλω τον γιατρό, τώρα ή μετά.
2: Επιστρέψαμε. Χαιρετίσματα στους ηλίου, σε όλους τους ηλίδες και στον Ηλία το Φανουράκι.
0: Χρόνια πολλά σας γιορτάζουνε.
2: Ναι, λοιπόν, δεν ήρθες λέει και περίμενα και είχα χαρά μεγάλη. Μα είστε ψεύτρα τσάπονη και πήγε σ' άλλη αγκάλι.
0: Ήρθαμε εμείς μα κοιμούσουνε, χτυπούσαμε την πόρτα, τίποτα.
2: Γεια Μανώλη, βάλε μας τα νυχτογαλινέματα Μανωλιό μας.
0: Ό,τι προλάβω, τώρα βγάνω γραμμές ήταν ναι. Να σου πω. Απέρχει ο νόρις να μου λες, γεια. Καλημέρα. 28-92-053-500, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανωλιό.
0: Καλώς και την αγάπη μας, αγάπη στην αγάπη μας.
3: Μπράβο, να έχει ο κόσμος όλος αγάπη στην καρδιά του.
0: Ναι, έχει μπόλικη και από ό,τι βλέπω.
3: Καλημερίζω όλα τα ακροατήρια με την αγάπη μου, η αγάπη με την αγάπη της. Το ακροατήριο όλο. Και λέω στον κύριο Ηλία χρόνια του πολλά, για τη γιορτή του. Και του λέω και από το περβόλι του ουρανού χίλια άστρα θα μαζέψω. Να γράψω πάνω τους ευχές χίλια να σου τις πέψω.
0: Έτσι.
3: Ο κύριος Ηλίας είμαστε μια μεγάλη παρέα κάποτε.
0: Να είναι καλά.
3: Αλλά φύγανε πολύ μετά από την παρέα, επί κοκαράκι εποχή.
0: Ενώ φύγανε από τη ζωή.
3: Τότε που βγαίναμε στον ερωτό, το ήμασταν εμείς.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, Μανωλιά μου, την καλημέρα μου.
0: Σε ευχαριστούμε. Εμμανουήλ, έτσι, του κυρίου Δεϊθόμενου. Σωστά, Εμμανουήλ, αρχοντικό όνομα.
3: Το Χριστό.
0: Σωστά.
3: Εμμανουήλ και σένα, και να ξεχάσω το Χριστό θα σε ξεχάσω εσένα.
0: Ωραία, άρα ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα αγάπη. Παρακαλώ.
4: Έλα. Έλα, έρχομαι.
0: Έλα. Πάρ' το γάιδαρο και έλα.
4: Εψίχνω και το φαΐ.
0: Ψημένο είναι, μόνο έλα.
4: Λοιπόν,
0: βάλε σανό στο γάιδαρο, νερό, μια τενέκα και έλα, ξεκίνα.
4: Του φανατά είμαι εδώ πάλι, με κάθε και μαγέρεψα μια ωραία φαΐ και τώρα είμαι του φανατά.
0: Σε χάνομαι, Νίκο, σε χάνομαι.
4: Ο γρήγορα θα το καταλαβαίνω.
0: Καλά πέρασες.
4: Τέλος πάντων, καλημέρα στο Γιώργη σας. Πρώτα σε εορτάζοντες όλους το κουμπάρο με τον Ηλία στο Φανουράκι στα 10.
0: Χρόνια πολλά.
4: Μας, και σε όλους που εορτάζουν σήμερα. Και στην Καλεντάκη τη Μαρία μας, την Ποντικάη τη Μαρία μας, την Κατερίνα μας και εύχομαι τα καλύτερα για αυτή τα περαστικά. Δεν έχω το τηλέφωνο, είναι λάθος γραμμένο και δεν μπορώ να την πάρω.
0: Ναι.
4: Και στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στα νύψα μου, σε φίλους μου, στο σπέδερό μου, το Σταύρο. Στον κομμό.
0: Στον κομμό περνά καλά αυτός, εδώ.
4: Αυτός περνά και μια χαρά, δεν έχει άνος και βαρύ.
0: Αυτά είναι.
4: Έχει κάνει μια ζωή από...
0: λοιπόν, χάρμα.
4: Τα αδέρφια μου στον Αποκόνα, τα αδέρφια και σε όλους που μιλούν και ακούνε το Χριστόφαρα, λάβει τον Χριστόφαρα.
0: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά,
0: ρωμαλό. Γεια σου, Νικολή.
5: Ανάθεμάσαι για σε μη.
0: Για σε μη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, πολλές καλημέρες.
0: Καλώς και την Κατερίνα.
6: Ναι.
0: Περδίκη, Κατερίνα.
6: Περδίκη είμαι, καλημέρα κύριε Νίκο, που σε άκουσα, ευχαριστώ, μη στενοχωριέσαι, είμαι καλά τώρα. Και θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να τα πούμε.
0: Έτσι.
6: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μας, με αγάπη, να είμαστε όλοι καλά, γιατί αυτό είναι που... πρέπει να εκτιμούμε και δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, και λέω, στέλνω την καλημέρα μου και τα ευχαριστώ μου σε όλους μου, σε όλους φίλους, συγγενείς που τσέχω στο πλευρό μου.
0: Ωραία.
6: Γιατί όλοι μου συμπαρασταθήκανε και θα σου πω, λοιπόν, τώρα δεν θέλει ο άρρωστος, μονάχα καλοσύνη, ο διπλανός του πάντοτε κουράγιο να του δίνει. Και έτσι λοιπόν όλοι μου το έκανε κουράγιο, είμαι καλά, μαν όλοι εντάξει. Δεν εντάξει. Μετά την απέτηση να γίνομαι και αμέσως, αμέσως,
0: ναι,
6: αλλά
0: σιγά,
6: όλα,
0: σιγά, σιγά, σιγά.
6: Όλα πάνε καλά.
0: Ωραία.
6: Οπότε χρόνια πολλά θα πούμε στον κύριο Ηλία το Φανουράκι, τον κουρσάρο μας, να είναι πολύχρονος, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι καλά, να γράφει τα ωραία πράγματα που γράφει και τα βγάνεται στον αέρα. Στον κουμπάρο μου τον Ηλία τον Παναγιωτήρη, να είναι και αυτός πολύχρονος. Και όλοι που γιορτάζουν χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και με υγεία όλος ο κόσμος.
0: Να είσαι καλά.
6: Για το φεγγάρι, mm-hmm. θα πω άμε φεγγάρι να του πεις να μη στενοχωράτε, γιατί στα φύλλα της καρδιάς παντοτινά κοιμάται. Κι αν τον εδείς φεγγάρι μου να θλίβεται για μένα, πες του πως έχω ποταμό τα δάκρυα χυμένα. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους, σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλη την παρέα μας, την όμορφη, σε όλη την Κρήτη, σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι λοιπόν, καλά Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, φίλε Μανολιά.
0: Καλώς και το χαραλάμπι, πόλος ο κόσμος λάμπι.
1: Έτσι, κατριβώς. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Αν έχεις κανένα ηλία, να τον χαιρετήσω, να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Το κουρσάλο, το φανουράκι έχουμε πάει.
1: Ναι, μα γι' αυτό πήρα, για πιο πολύ πήρα και για σένα, αλλά και γι' αυτό
0: να σε πω
1: χρόνια πολλά. Σε όλους τις ηλίες και στην Κατερίνα που άκουσα, στην Τόνια μας, στην Ειρήνη, στην Μύρες, τον Νικολή που με χαιρετά πάντα και τον Μανώλη, τον Καλογεράκη, τη Δέσποινα, την Καλλιόπη, οι Μαρίες, όλες οι Μαρίες, Καλεντάκη, Αρκαλοχώρη, Κεραμαρία, τα Κολυτιδάκια, την Ευγενία, όλες. Όλους και απέρα και θα πω στου φίλου μου του Ηλία μια μαντινάδα. Σήμερα που έχει τη γιορτή όλα τη γης αθούνε, ακόμη και ξερά κλαδιά για να σου ευχηθούνε. Λοιπόν, καλή συνέχεια και βάλε το Βασιλικάκι Ανεπαντίδη να τα αφιερώσουμε στον Ηλία και σε όλους, όλο τον κόσμο.
0: Ναι, θα το ακούσουμε στο κλείσιμο. Εντάξει, καλημέρα!
1: Λοιπόν, στο κλείσιμο, γεια σου Μανολιό.

0: καλημέρα!
1: Ενταθαρείς πως λείπω εγώ.
0: Έτσι. Λείπει ο προφήτης Ηλίας από τον Ιούλη.
1: Λείπω Μάρτης από τη Σαρακοστή.
0: Ναι, θα τα αλλάξω λίγο. Δε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλημέρα. Ή λείπει ο προφήτης Ηλίας από κορφή, είναι στις κορφές.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι.
1: Εμείς έχουμε προς την μπάντα μας.
0: Έχετε. Προφητηλία. Ωραία, ναι. Ωραία, τέλεια.
1: Πάνω σας σε ένα ύψωμα.
0: Ωραία, είναι ψηλά πάντα.
1: Ναι. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα, μια καλή εβδομάδα σε όλο το καλό μας ακροατήριο.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα Γιώργο Λεκάτσι, καλημέρα Κατερίνα Ζαζιά, μικρή Κατερίνα, όλους. Και στον κύριο Ηλία Φανουράτσι τα χρόνια πολλά και σε αυτόν και στα εγγόνια του.
0: Παλιά ήταν και σούπερ Κατερίνα, άμα τη θυμάσαι, ναι. Παλιά, τέλος πάντων.
1: Και στα εγγόνια του χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Ναι, και να πούμε και δυο.
0: Να πεις.
1: Χαρίζω λέει χίλιες δυο ευχές στου φεγγαριού το τζίπο να λάμπουνε να τσιθωρείς τσόρες από σου λείπω. Λόγια τ' αγάπη σου πέψα, φως μου με το φεγγάρι απόψε πουν ολόγιο μου και τα ζαντά τα βάρη. Καλή σου μέρα Μάνο, ώρα καλή που... Ποιος το λέει ο Παλαμιανός?
0: Τα θυμούμε.
1: Ώρα καλή. Σε όλο τον κόσμο τα λέμε μετά και στο Γιώργο το Λεκάτσι.
0: Να σε καλά Εύα, καλή εβδομάδα!
1: Εσύ επίσης, γεια σου Μάνο!

0: Καλώ στη Νέα Υόρκη, καλώ όρισε, Ελένη.
1: Α, σε καλά, καλώ σε βρήκα.
0: Τι τα κάνει,
1: καλά,
0: καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Ανεβαίνει εδώ λίγο θερμοκρασία, κάνει λίγο κάψα.
1: Σήμερα είχαμε ωραία μέρα.
0: Α, ωραία. Εμά κάω τζίτζικα.
1: Και τώρα είναι. Και τώρα πολύ δροσιά, ωραία. Αλλά αύριο θα έχουμε ζέστη.
0: Πε μου ότι δεν έχει Νέα Υόρκη τζίτζικου.
1: Το πιστεύεις πως δεν έχω ακούσει εδώ τις δίκους, δεν έχω ακούσει.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν έχω ακούσει. Να σου πω ψέματα, γιατί να πω ψέματα.
0: Ότι θα έρθει στην Κρήτη, θα πάρεις μερικούς.
1: Τις δίκους και σελιδόνια δεν έχω δει ποτέ εδώ.
0: Όταν θα έρθει στην Κρήτη θα πάρεις μερικούς, να γεμίσουμε και τη Νέα Υόρκη.
1: Να είσαι καλά που θα σκάσει.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε και εδώ ένα Άγιο προφήτη Ηλία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη ενορία.
0: Πολύ σε, κορφή, μεγάλη ενορία. Σε κορφή ουρανοξύστη,
1: ναι,
0: τον έχετε.
1: Ψηλά. Ναι, ειλικρινά σου λέω. Το έχουμε χτίσει σε ένα ύψωμα. Πολύ μεγάλη ενορία. Είναι από εδώ που μένω εγώ με το αμάξι 20 λεπτά.
0: Α, εντάξει, κοντά είναι σχετικά. Αφού είναι με το αμάξι.
1: Ναι, ωραία, εδώ ωραία. Κοντά, ναι.
0: Τέλεια.
1: Ο Τζο Ηράκλειο που λέμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και έχω και ένα έγκονα Ηλία.
0: Α, το χαίρεσαι, Ελένη.
1: Να είστε καλά
0: και ό,τι επιθυμείς.
1: Ό,τι έχετε όλοι οι εορτάζοντες, Ηλίες και Ηλιάνες.
0: Έτσι και καλό ξημέρωμα να έχουμε στη Νέα Υόρκη, γιατί έχουμε μεσημέρι.
1: Ξημέρωμα, ναι. Και εσείς καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Με σένα κοπελιά μου έβρικα τον πελά μου, δεν ξέρω τι.
0: Βρήκαμε τον πελά μας. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Ειρήνη.
3: Τι δεν κάνουμε, καλά.
0: Καλά, εσύ πώς περνάς, δεν τα λέει κάψα.
3: Άστα Μανώλη.
0: Καλή είναι η κάψα.
3: Δεν το συζητούμε καθόλου αυτό.
0: Θα βράσουμε στο ζουμί μας. Δεν θα μείνει κανείς.
3: Άρε Μανώλη.
0: Να είμαστε καλά.
3: Από Θεός είστε, να είμαστε καλά. Ναι, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο. Τον Ηλία που γιορτάζει, τον πήρα εγώ και τηλέφωνο, χρόνια πολλά και καλά.
0: Χρόνια πολλά να είναι καλά.
3: Την Κατερίνα από την Άξα και Κελαϊδή είναι καλά, λέει.
0: Παναγία μου, καινούρια την κάμανε, λέει. Την κάμανα γενική αναστήλωση.
3: Το Χαραλάμπι και όλο τον κόσμο. Και λέω, φεγγάρι μου χαμήλωσε, σιγά σιγά με τρόπο. Και πες της πως την αγαπώ, α, δεν σου κάνει κόπο. Και φεγγάρι αν την δεις, πες της πως περιμένω. Να έρθει και ας φέρει θάνατο, μα έτσι κι αλλιώς πεθαίνω.
0: Παναγία μου, να φέρει δηλητήριο. Να σε καλά, να σε καλά, Ειρήνη, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου Μανώλη επίσης και σε σένα και άγια.
0: Επέρασε η ώρα, δεν έχει άλλο. Καλά να είμαστε πάλι αύριο πρώτο Θεός. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη.
4: Σκουρό, σκουρό, σκουρό βασιλικάκι.
0: Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Άντε να σε χαρώ.
0: Γεια σου Γιώργο Κοκαράκη, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στο Κουρσάρο και σε όσους γιορτάζουνε. Το Αγίου Κουρσάρου σήμερα, όχι το Αγίου Κουρσάρου, προφήτη Λίρια είναι, ναι. Άγιος Κουρσάρος υπάρχει, πρέπει να κοιτάξω το ερωτολόγιο.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας,

0: γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Selfwash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
1: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Έτσι ακριβώς, θεριεύει και φουντώνει. Καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα. Δευτέρα στον αέρα. 11 και 11 ζωντανά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο. Κριτικόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίδης Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Η καλύτερη παρέα. Δυνατά και κριτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ηλία. Ηλίας Χορευτάκης, Είχα Φτερά. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Είχα φτερά, φτερά και τα άνοιξα.
0: Το προφήτη Ηλία, βοήθειά μας.
1: Φτερά, φτερά και τα άνοιξα.
0: Ηλίας, Ηλιάνα. Χρόνια πολλά σε όλα τα μέρη που γιορτάζουν και στους εορτάζονται σήμερα. Ηλία Φανουράκη, τιμητική σου σήμερα, ε.
1: Τα φτερά και τα άνοιξα.
0: Χρόνια πολλά, κουρσάρε. Χρόνια πολλά, Ηλία Χορευτάκη. Χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Ηλία το Σαβάκη.

0: Έλα Ηλία, σήκωσέ το.
1: Κρίμα, κρίμα.
2: Έχει εργασία μάλλον. Θα ξαναπάρουμε σε λίγο.

0: Βγαίνουμε στον αέρα, το επιθυμείτε, και στέλνουμε ευχές σε όποιους γιορτάζουν σήμερα. 28 9 20 53 500, Viper και SMS μηνύματα στο 6 9 86 72 99 90. Και μια και ξεκινήσαμε σήμερα με τον Ηλία το χορευτάκι που γιορτάζει, να πω ότι έχει καινούριο τραγούδι. Κυκλοφόρησε μόλις καινούριο τραγούδι. Την παραμονή της γιορτής του. Για πάμε να τα ακούσουμε. Δεν το έχετε ξανακούσει. Να μην τα κλαις τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Ηλίας.
1: Ναι.
0: Γεια σου Ηλία από τον Ερωτόκριτο και είμαστε στον αέρα. Ο Γιώργος Ολεκάκης είμαι για να σου πούμε...
1: Γεια σου, φίλε.
0: Χρόνια πολλά Ηλία. Ήθελα να σου κάνουμε έκπληξη, αλλά δεν το σήκωσε το τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή.
1: Φίλε, μίλουνα στην άλλη γραμμή, να είναι καλά οι ανθρώποι.
0: Ηλία, χρόνια πολλά φίλε μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς.
1: Πάρα πολύ Γιώργο μου.
0: Και μια και σε έχω στον αέρα και έχω βάλει και ήδη να ξεκίνησε το να μην τα κλείσει τα μάτια μου το καινούριο τραγούδι με... υπέροχους στίχους, Μανώλης Κυρδικόπουλος, Θεόφιλος Χριστουλάκης. Πες μας δύο λόγια για το τραγούδι αυτό που ερμηνεύεις υπέροχα με τον Μιχάλη του Καλέργη.
1: Φίλε, αυτό είναι μια μελωδία που την έβγαλα με βάση την πρώτη ματινάδα του Μανώλη του Κυρδικόπουλου. Μόλις την άκουσα, λέω αυτή τη ματινάδα θέλω να τη γράψω. Πήρα το Μανώλη, μου λέει δικιά σου φίλε, και έτσι μου ήρθε αυτή η έμπνευση. Και την κάναμε πράξη λοιπόν με τον συνεργάτη μου τον Μιχάλη εκεί πέρα, το τραγουδίσαμε όπως...
0: Το αποτέλεσμα υπέροχο.
1: Πιστεύω να αρέσει τον κόσμο. Ετοιμάζουμε και δεύτερο κομμάτι σε λίγο.
0: Επίτες το κυκλοφόρησες τώρα που είναι η γιορτή σου, έτσι, γιορτινό δώρο.
1: Όχι, Γιώργο μου, ετοιμάζεται καιρό, δεν είμαι, αλλά λόγω...
0: Ετοιμάζεις και άλλα τραγούδια, έρχονται και άλλα.
1: Έχω έτοιμο άλλο ένα συρτό, το οποίο είναι σε στίχους του Βαγγέλη του Ταξιδευτή και του Θεόβιλου του Χριστουλάκη πάλι, και θα βγει πιστεύω μες τον Αύγουστο.
0: Εύχομαι όλα να τα αγαπήσει ο κόσμος. Για το συγκεκριμένο υπάρχει και ένα βίντεο κλιπ, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι του Ηλία του Χορευτάκη, να το ακούσει τόσες φορές θέλετε και να δείτε και το βίντεο κλιπ. Να μην τα κλαις τα μάτια μου, αυτός είναι ο τίτλος. Ηλία, συγγνώμη που σε καθυστέρησα από την εργασία σου.
1: Χαρά μου, Γιώργο.
0: Πολύχρονος.
1: Χαρά μου, να είσαι καλά.
0: Και θα τα λέμε από τώρα και έπειτα τακτικά.
1: Έγινε φίλε.
0: Καλοτάξιδο για χρόνια πολλά.
1: Περιμένω, να είσαι καλά Γιώργο, να είσαι καλά όλοι.
0: Χανιά, Ηλίας Χορευτάκης. Μιχάλης Καλέργης, να μην τα κλαις τα μάτια μου.

Μετά θα πάρω για τον Ηλία το Σαββάκι. Μόλις τελειώσει το τραγούδι θα πάρω για τον Ηλία το Σαββάκι. Και μετά θα πάρω για τον Κρουσάρο.

0: 2-28-9-20-53-500. Βγαίνω μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια, τι κάνεις, καλή, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σας ορτάζω τους όλους, υγείες, ελεάνες. Στον υγεία το Φορεστάκι που ακούσαμε πριν. Στον υγεία το Σαββάκι, στον υγεία το Φανουράκι το Κουρσάλο. Από εκεί 10. Το έχεις το κυρίωθυνο του Κουρσάλου, να σου το πω.
0: Το έχω, ωραία.
1: Αυτό είναι ωραία. Ωραία. Τον έβγαλε και ο Μανώλης πριν, βγάλε τον και εσύ τώρα να... Να δεις χαρά που θα πάρει, να
0: ναι.
1: Ναι.
0: Το θέμα ότι ακούει την εκπομπή και θα περιμένει την κλίση τώρα.
1: Ο Ηλίας είναι τώρα, σήμερα στα χάρη του είναι, στα χάρη του.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε να μας εκεράσει λοιπόν ένα γλυκό.
1: Να πάμε.
0: Τόνια, καλή συνέχεια.
1: Γλυκό θα μας κεράσει, δώρο θα πάρει.
0: Θα μας κεράσει εκεί μια πρωτοκαλάδα.
1: Εντάξει, άντε, καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι.

Καλημέρα μας στέλνει ο Γιώργος ο Δαχμητζάκης. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και από την Παγώνα, από το Βαλσαμόνερο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Επίσης καλή εβδομάδα Παγώνα. Καλημέρα στα Χανιά, γεια σου Γιάννη φίλε μου, καλή εκπομπή. Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα και στην φίλη μας τη Στέλλα την Κρασαγάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκρουτου από Βόρους. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και ιδιαίτερα στον κύριο Ηλία Φανουράκη Κουρσάρο. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Και από εμάς την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Πάμε με Ηλία Σαββάκη. Θα την εκάψω την καρδιά. Όπα. Στη λίρα Βαγγέλης Γκοσμάνης. Για να τον πάρουμε και τον Ηλία. Θα δούμε τι κάνει, πού βρίσκεται, τι ετοιμάζει.

0: Θα την εκάψει την καρδιά.
1: Παρακαλώ.
0: Ηλία Σαβάκης. Χρόνια πολλά σου ευχόμαστε. Από τον Ερωτόκριτο είμαστε στον αέρα με ο Γιώργος Ολεκάκης.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Γεια σου Ηλία. Σε σκεφτήκαμε σήμερα και λέω να τον βγάλουμε στον αέρα.
1: Καλά Γιώργο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Πιστεύω να μην διακόπτω κάτι. Ακούμε τα τραγούδια σου εδώ και μας ανεβάζεις τη διάθεση.
1: Μου να είσαι καλά.
0: Σε ευχόμαστε ό,τι επιθυμείς. Καλό καλοκαίρι, καλά γλέντια.
1: Και εγώ ό,τι καλύτερο, καλές εκπομπές. Καλό καλοκαίρι σε όλο το αγροτήριό σου.
0: Ηλία, ετοιμάζεις κάτι καινούργιο, κάτι...
1: Να περιμένουμε. Γιώργο μου. Είμαι στα σκαριά, φτιάχνουμε νέα κομματάκια.
0: Ναι. Για Σεπτέμβριο, για Σεπτέμβριο ή μες στο καλοκαίρι?
1: Όχι, όχι, όχι, για από Σεπτέμβριο και μετά.
0: Από Σεπτέμβριο, Χριστούγεννα μπορεί να πάει,
1: Δηλαδή αν πάει Χριστούγεννα κάτι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Κάτι φτιάχνω πάντως, κάτι φτιάχνω.
0: Όλα καλά, πώς είσαι, πες μας.
1: Εντάξει, τώρα καλοκαιράκι τρέχουμε λίγο. Να έχουμε υγεία να τρέχουμε. Εσείς πώς πάτε?
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Παίζουμε τα τραγούδια σου εδώ και σε σκεφτόμαστε και ιδιαίτερα σήμερα που είναι η τιμητική σου, η γιορτή σου.
1: Πάρα πολύ και μόνο που με έχετε στο νου σας.
0: Να περνάς καλά και του χρόνου Ηλία.
1: Σε ευχαριστώ που με θυμηθήκατε.
0: Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και σένα ιδιαίτερα.
0: Και σε αγαπούμε πολύ πολύ.
1: Και εγώ σας αγαπώ. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Και τον χρόνο.
0: Χρόνια πολλά.

0: Έτσι, άμα θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους, το ευχαριστιόνται. Να το σπέρνουμε για τηλέφωνο. Παρακαλώ.
1: Ναι, είμαστε, έλα.
0: Είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαι η Κέτη Σφακιανάκη.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Μυτιλήνη που βρίσκομαι τώρα κάμποσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να στείλω τα χρόνια πολλά σε όλα τα πρόσωπα που λέγονται Ηλίας, όπως ο Γκουσάρος, ο Ηλίας Μονουράκης, να στείλω με τα χρόνια πολλά. Και σε όλο τον κόσμο να είναι γερός και εσείς οικογένεια, το ακροατήριο. Η Τόνια να είναι καλά, θέλει να με πάρει, ας με πάρει. Τι θα πω. Η Κατερίνα, τη ευχαριστώ, από την Πιάνο με πήρε τώρα, που μάθησε. Λέω, είμαι μια χαρά και περπατάω και τρώω και δουλειές δεν κάνω, όλα τα βρίσκω έτοιμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, οπότε... να είναι καλά ο γιος μου.
0: Πάντα καλά να είσαι, χαίρομαι που πήγαν όλα καλά. Καλή εβδομάδα, λοιπόν, καλή συνέχεια κυρία Κέτη, σ' ακούσαμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά κύριε Γιώργο.

0: Θέλω να πάρω για τον Ηλία το φανουράκι, αλλά χτυπούν οι γραμμές. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα Βιάνος.
1: Πολλά πολλά καλημέρα σας οφείλω, γιατί απουσίαζα. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μας, την αγάπη μου. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, όλοι που γιορτάζουν, που γιορτάζαν προχθές Αγίας Μαρίνας. Η νύφη μου που γιόρταζε, να την χαίρομαι και εγώ και ο γιος μου.
0: Χαίρεστε βέβαια.
1: Να είναι πολύ χρόνο να χαίρεται την οικογένειά της και όλος ο κόσμος. Στις ηλίες μας που γιορτάζουν σήμερα, στον κύριο Ηλία Σαββάκη, που άκουσα τον Ηλία τον Χορευτάκη, στον κουμπάρο μου τον Ηλία τον Παναγιωτήρη και στον αγαπημένο μας τον Ηλία τον Κουρσάρο. Χρόνια πολλά, να χαίρεται την οικογένειά του, τα γόνια του, να είναι πολύχρονος να τα καμαρώνει. Σε όλους υγεία πάνω απ' όλα κύριε Γιώργο, σε όλο τον κόσμο που είναι το πολυτιμότερο. Και γι' αυτό θα το σε πω, χρόνια πολλά σας εύχομαι να είναι γεμάτα υγεία και η ζωή σας να κυλά μέσα στην ευτυχία. Γιατί άμα τη χάσουμε τόσο το καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και πάλι την αγάπη μου θέλω λοιπόν να αφιερώσω στον Ηλία, ιδιαίτερα τον Κουρσάρο, σαν τον Κουρσάρο που γυρνά τις θάλασσες του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αφιερωμένο λοιπόν με πολύ αγάπη
0: σήμερα,
1: και... Ναι, βέβαια, και σε όλους που γιορτάζουν να χαίρονται ό,τι αγαπούν. Και εσείς στην οικογένειά σας
0: καλά,
1: και
0: Κατερίνα.
1: Όλος ο κόσμος, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους και συγγενούς και από που μας ακούνε. Καλή εβδομάδα κύριε
0: Ευχαριστούμε
1: Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε επίσης. Yeah. Έτσι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: καρδιά μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Εξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Κι άλλος Ηλίας. Κι άλλος Ηλίας που γιορτάζει. Ηλίας Παλιουδάκης. Με ένα γαρίφαλο. Χρόνια πολλά και στον Παλιουδάκη.

ένα γαρίφαλο θα έρθω να σου το πω το γεια σου. Για τριαντάφυλλο να είναι, δεν πειράζει. Και να μην κρατάς και τίποτα, δεν πειράζει. Απλά να το πεις, να πεις μια καλημέρα, να πεις ένα γεια. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα ζωντανά στον αέρα. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

αγάπη μου. Ηλίας Παλιουδάκης, χρόνια πολλά Ηλία. Καλημέρα από την Άξο. Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα Νάξος. Πάμε να παίξουμε το τραγούδι που μας ζήτησε η φίλη μας η Κατερίνα από τη Διάνο. Αντώνης Μαζοκοπάκης, ο Κουρσάρος. Για τον Ηλία το Φανουράκη που μου έχει στείλει καλημέρες, μου έχει στείλει ωραία πράγματα. Θα διαβάσω σε λίγο. Θα τον επάρω και τηλέφωνο να βγούμε στον αέρα. Δεν θα μου ξεφύγει. Εκτός αν με πάρει αυτός πρώτος.

0: 2892-908-9-20-53-500. Βγαίνουμε ζωντανά στον αέρα ή μας στέλνετε μηνύματα και mail info@erotokritos.gr, Viper και SMS μηνύματα στο 6986-72-99-90 και στο Facebook και στο Messenger.
1: Μοιάζω κουρσάρου που γυρνά.
0: Ο προφήτη Ηλία σήμερα χρόνια πολλά. Βοήθειά μας. Ευλογημένη εβδομάδα με τις πρεσβείες του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά βοήθειά μας. 20 Ιουλίου μας στέλνει η Ρούλα Κανά Μπούχλη. Σε όλο το ακροατήριο ξεχωριστά. Στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη. Στις ξαδέρφες και στις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Μπαντελή Κρασαδάκη. Στην Κατερίνα του χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στον Ηλία τον Κουρσάρο, μόνο υγεία και χαρές να έχει. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση.

0: Να δούμε ότι μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και σε όλους. Σήμερα του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν και σε μένα φυσικά. Σήμερα γιορτάζει ο προφήτης που μίλησε με το Θεό και η φωτιά κατέβαινε από τον ουρανό. Γιορτάζουν οι Ηλίες, οι Ηλιάνες. Να έχουμε υγεία σαν το βουνό, δύναμη σαν την αστραπή και καρδιά καθαρή σαν το νερό. Ο προφήτης Ηλίας να μας σκεπάζει, να μας δίνει δύναμη και κουράγιο στις φουρτούνες της ζωής και φως στα σκοτάδια. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους με πολύ αγάπη και του χρόνου. Και μας στέλνει τα τρία αόρατα: ο Θεός, η αγάπη και ο πόνος. Για πάμε να δούμε τα τρία αόρατα που λέει ο Ηλίας. Ο Θεός λοιπόν, η αγάπη και ο πόνος. Τρία πράγματα που δεν τα βλέπεις με τα μάτια, τα νιώθεις μόνο. Ο Θεός δεν φαίνεται, φαίνεται όμως όταν ο άλλος σου δίνει το τελευταίο του ψωμί. Εκεί είναι. Η αγάπη δεν φαίνεται, φαίνεται όμως όταν κάθεσαι δίπλα σε κάποιον που πονάει και δεν λες τίποτα, απλά μένεις. Εκεί είναι. Και ο πόνος δεν φαίνεται, φαίνεται όμως τα μάτια που γυαλούν, ενώ μέσα τους στάζει αίμα. Εκεί είναι. Τα τρία μαζί πάνε, γιατί για να νιώσεις το Θεό πρέπει να αγαπήσεις και για να αγαπήσεις πρέπει πρώτα να πονέσεις. Γι' αυτό δεν τα βλέπουμε, γιατί αν τα βλέπαμε θα ήταν απλά πράγματα. Και αυτά δεν είναι πράγματα, είναι όλη η ζωή. Μόλις κυκλοφόρησε και αυτό ο Στέφανος ο Βορδόνης, ζωντανή εμφάνιση αρχοντογιός παντρεύεται στο κανάλι του.
1: Αρχοντογιός παντρεύεται
0: Βορδόνης. Και τώρα καλοκαίρι έχουμε πολλές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις.
1: Και παίρνει προσφυγούλα, προσφυγούλα.
0: Να ζήσουν τα ζευγάρια που παντρεύτηκαν ή που θα παντρευτούν, και τα νεοφώτιστα βέβαια. Αρχοντογιός παντρεύεται. Καλό τάξιδο.

0: Ευτυχώς που έχουμε πολλούς άρχοντες και αρχόντισες και έχουμε και μία στη γραμμή από τα Χανιά. Καλή μου αρχόντισα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα μας και να τους πω όσες ευχές σας είπανε και όσες θα σας πούνε. Από ψυχή σας εύχομαι αληθινές να βγούνε.
0: Να τους χαίρεστε λοιπόν.
1: Μόνο χαρές. Μόνο χαρές και υγεία. Σας χαιρετώ με αγάπη.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα στα Χανιά.
1: Καλημέρα.
2: Προσφυγούλα σε κλέντα μάτια μου.
0: Αρχοντογιός παντρεύεται, προσφυγούλα Στέφανος Βορδόνης. Πάρτε και εσείς τηλέφωνα να μας πείτε καλημέρα. 28 9 20 53 500, γιατί την Τετάρτη δεν θα τα πούμε. Θα σας την κοπανίσει ο Λεκάκης την Τετάρτη. Οπότε πάει Παρασκευή μετά. Σήμερα τι κάνουμε?
2: Ατιγανισμένα προσφυγούλα μαυρομάτα μου, ψάρια τηγάνια.
0: Λόγω τεχνικών ρυθμίσεων την Τετάρτη δεν θα ακούσετε ούτε το Μανώλη.
2: Μάτια μου.
0: Μπορδόνης. Και πάμε καινούριο τραγούδι. Έχουμε μοίρασμα τώρα. Να μοιράσουμε τα λεφτά μας. Τόσα πολλά που τα έχουμε, να τα μοιράσουμε. Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι, έλα να τα μοιράσουμε. Να σοβαρευτούμε λίγο. Γιαννουλάκης Γιάννης, Σφινιάς Νίκος.
3: Έλα, έλα, έλα να τα μοιράσουμε. Δικά σου και δικά μου.
0: Έλα να τα μοιράσουμε δικά σου και δικά μου. 50 εσύ, 50 εγώ.

0: Καλοτάξιδα όλα τα καινούργια.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Μαρία.
2: Καλημερίζω όλη την καλή μας παρέα, να μην πω ονόματα γιατί σας αγαπώ όλους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και θα πω τις μαντινάδες μου. Ξεράθηκε ο βασιλικός και έμεινε γλάστρα μόνη και δεν θα έχει ομορφιά τ' άρωμα το μπαλκόνι. Με είδε τρόπο να σου πω πώς μου καλό ταξίδι που άφησε τις ελπίδες μου για πάντα στο σκοτίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ όλους. Καλημέρα να περάσετε και όλη τη βδομάδα να είμαστε όλοι καλά.
1: Εσείς το ίδιο. Καλή εβδομάδα με υγεία, κυρία Μαρία.
2: Γεια σας, κύριε.
0: Κυρία Γοντικάκη ήταν από το Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, κυρία Μαρία.
3: Για κομμάτια να γεννώ. Για κομμάτια να γεννώ.
1: Παρακαλώ.
4: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Νίκη.
4: Επίεσης. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν και ιδιαίτερα στο Γκουρσάρου που μου είσαι πει, κυρία Αγάπη, ότι για το τραγούδι, λέει, του Αντώνη τον έβγαλανε Γκουρσάρου επειδή του άρεσε.
1: Ναι, νομίζω ότι τον
4: έβγαλε. Ο Κοκαράτσης,
1: ναι, λέει. Ναι, ο Γιώργος, ναι, ο Γιώργος τον βάφτισε έτσι.
4: Ναι, ναι. Και θα πούμε λίγες μαντινάδες για το φεγγάρι, μια που είναι η παγκόσμια μέρα σήμερα.
1: Πάμε.
4: Ναι. Μη μου προδώσεις, λέει, τη φωλιά που προσπαθώ να χτίσω. Τρες να σε γκρεμίσω. Στη γειτονιά μου όταν περνάς φεγγάρι να νυχτώσεις. Το ερωτικό μου απόρριτο ποτέ να μην προδώσεις. Μην την προδώσεις τη φωλιά φεγγάρι που έχω χτίσει και μπλέξεσαι μη τόχτενα ό,τι έχω αγαπήσει. Το ερωτικό μου απόρριτο αντίσει και τα ανοίξει. Μόνο τη λέξη σ' αγαπώ θα βρεις και μην τη σβήσεις. Αν είναι δεις φεγγάρι μου τις νύχτες που γυρίζω, συνέφιασε μην προδοθώ που πάω και καθίζω. Το ερωτικό μου απόρριτο φεγγάρι εσύ γνωρίζεις, μα δεν με πρόδωσες ποτέ στις τόπους που γυρίζεις. Το απόρριτο της αγάπης μου το έχω καλά κρυμμένο, να μην το δω φεγγάρι μου στο χώμα πατημένο. Δίχως φεγγάρι περπατώ του έρωτα τη στράτα, γιατί έμαθα και την περνώ και με κλειστά τα μάτια. Φεγγάρι στην πανσέλινο τον ύπνο μου χορταίνω, γιατί τη στράτα του Σεβδά στη λίγωση διαβαίνω. Καλή συνέχεια.
1: Πολύ ωραίες όλες. Να πούμε ότι σήμερα 20 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα σελήνης.
4: Ναι, ναι.
1: Και όπως λέει και ο Μανώλης, ας κοιτάξουμε ψηλά και ας θυμηθούμε ότι η σελήνη μας ενώνει όλους σε ένα κοινό ουρανό.
4: Ναι.
1: Ωραία, όμορφα λόγια.
4: Και να θυμηθούμε ότι υπάρχει και Θεός.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να πιστέψουμε, γιατί τα θαύματα για να γίνουν, ναι, πρέπει να πιστεύουμε. Αλλιώς δεν γίνονται θαύματα.
4: Και να πιστέψουμε και να βάλουμε το χέρι μας στον πέτη μας λίγο.
1: Και να πιστέψουμε και να νηστέψουμε.
4: Και να νηστέψουμε και να συμμορφωθούμε.
1: Ακριβώς.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκη. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα αγάπη.
5: Καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο με την αγάπη μου. Στον κύριο Ηλία έστειλα τα χρόνια που πολλά με τον Μανώλη, του Μαντινάδα, του Κουρσάρο, που ναι, για τον Αντώνη το τραγούδι το Μαζοκοπάς, τον έβγαλε τότε ο Κοκάρης Κουρσάρο και τον έλεγε ο κύριος Ηλίας Νονό. Είμαστε μια ωραία παρέα τότε.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι. Ωραίες εποχές τότε.
5: Ωραίοι παντών, συγχωρεμένος από το Ζαρό που βγαίνουν 2-3, αλλά έχουν πια από τη ζωή. Ο κύριος Ηλίας.
1: Ο Γαρυπαντώνης, ε.
5: Ναι, ναι, άλλων έχουν φύγει τα τέρια τόσο, άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Δυστυχώς.
5: Και από το Τσίκουνα η Χρυσούλα Κουτσάκη έβγαινε πολύ ωραία πράγματα και αυτή πηγαίνα με τον Αντώνη. Αλλά ωραία και αυτό που είπε τώρα η κυρία Νίκη, αγαπημένη μου. Και προπαντός την ώρα που πέτει με το φεγγάρι περπατώ κλειστά τα μάτια, έτσι το κάνω κι εγώ. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέει. Τα πάντα, ό,τι λέει η κυρία Νίκη, είναι όλα όμορφα, πολύ ωραία. Συγκινέμα τα ακούω, να είναι καλά όλα τα κουρατήρια.
0: Έχει τον τρόπο να τα λέει, δεν είναι μόνο
5: ναι,
0: τι λέει, αλλά και πώς τα λέει.
5: Γιατί ο Αντώνης, ό,τι τραγούδησε να πει, ότι όμορφα που το λέει και μ' αρέσουν πολύ. Να είναι χρόνια πολλά σε όλες τις ηλίες, στις ηλίες, στις ηλιάνες, τον κύριο Ηλία ιδιαιτέρως, το δικό μας Ηλία. Γιατί είναι ο δικό μας ο Ηλίας από τότε, από το Κοκαράκι.
0: Θες να τον ξανακούσεις τον αέρα σε λίγο, γιατί τον έβγαλε το πρωί Μανώλης.
5: Ναι, θα πρέπει να τον ακούσω. Και στην ουσία στην οικογένειά σου θα σε αναχαρηθούν που δεν θα σας ακούσουμε τετά, δεν πειράζει, είναι όμως αναγκαίο.
0: Ηλία, βάλε τα καλά σου να σε ακούσουμε σε λίγο. Σε λίγο τον μετά τις διαφημίσεις θα τον επάρω.
5: Να είσαι οικογένειά σου Γιώργο και
0: να έχει βάλει το κουστούμι.
5: Τα χαιρετήματά μου στη μανούλα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια σου Γιώργο.
0: Πάμε για χρόνια πολλά. Θα πάμε να τα ξαναπούμε. Χρόνια πολλά.

Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες σήμερα και αυτούς που έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν γενέθλια. Χρόνια πολλά Ηλία, Ηλιάνα σήμερα.

0: καρδούλα μου.
1: Για να βγούμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλά να είσαι, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Ηλίδες, σε όλους τους Ηλίδες. Και χαιρετώ από τον κόσμο. Την Κατερίνα, τη Βιάνο, όλους. Για να μην λέω ονόματα. Και την Παγώνα χαιρετώ.
1: Καλά και το κάνεις.
2: Όλο τον κόσμο αγαπώ γιατί... Όλο τον κόσμο αγαπώ και...
1: Και τσίχω στην καρδιά μου.
2: Και τσίχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Χαιρετώ την Τόνια, Τόνιες, την κυρία Μποντικάκη. Όλους, τι να σας πω τώρα. Χαίρομαι την παρέα μου την πολιοξακουσμένη. Από όλες οι καλές γενές είναι εξεδιαλεμένη.
1: Να είσαι καλή εβδομάδα, κύριε Μιχάλη, χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και να χαρείς την οικογένεια, Γιώργο μου.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και ο Ηλίας τον χαιρετώ και τον αγαπώ.
1: Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Κύριος Καλογεράης από τα Χανιά. Πάμε τίτλοι ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Με τη λίρα του Μανώλη του Αλεξάκη. Πάμε χορευτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν από μία εβδομάδα στην Επανομή Θεσσαλονίκης, ανήκει η σωρός που ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Τη νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης στα κατάπολα της Αμοργού εγγενίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο Κρήτης. 4 ελληνικών συμφερόντων τάνκερ δέχτηκαν πλήγμα σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούζ. Το φράγμα των 90 δολαρίων ξεπέρασε το Brent, καθώς οι αγορές πετρελαίου βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται ξανά. Αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτάσσονται στην επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους Financial Times, και ο λόγος είναι ότι απορρίπτουν μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις μεγάλες εταιρείες τους. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού στην περιφέρεια της Σαλαμάνκα στην Ισπανία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος σας.
4: 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ

0: CML 284. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ Γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλλογκς παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
1: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: ζωντανά στον αέρα. Μια απορία λύσε μου, Γιώργος Αλεξανδονάκης.
1: Και πώς το κάνει.
0: Δευτέρα 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία. Ηλία Ιουλίου. Χρόνια πολλά Ηλίες, Ηλιάνες.

Πάμε κέφι, πάμε όρεξη για να πάει καλά και η εβδομάδα αυτή. Καλό καλοκαίρι σε όλους, εκμεταλλευτείτε το καλοκαίρι, εκμεταλλευτείτε την εποχή, γιατί πάει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, 20 φτάξαμε.

0: έτσι με βγάζει.
1: Καλημέρα στην Αθήνα, μας ακούει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος Οθανόπουλος. Καλημέρα λέει αγαπητέ Λεκάκη, καλή εβδομάδα πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Έτσι πρέπει. Και λέει αγγελουδάκι μου εσύ αλάργο ταξιδεύεις. Για τον πόνο που έχεις στην καρδιά, μπλιό σου δεν γυρεύεις. Ο τρόπος ο ευγενικός τον άντρα το ξομπλιάζει. Ο τρόπος ο ευγενικός τον άντρα τον ξομπλίζει. Και η ψυχή του η βαθιά το σεβασμό κερδίζει. Και άλλη μια μας στέλνει ευάρικα από σε και μπλιό. Αγάπη δε χαρίζω. Με πέταξε σαν το σκυλί για να ψυχομαχίζω. Κωνσταντίνος Θανόπουλος, καλή εβδομάδα κύριε Κώστα. Καλή εβδομάδα και στη Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη μας ακούει κάθε φορά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Από τη Βαρκελόνη, Μόντσε Μαρτίνεθ. Βαρκελόνη. Καλημέρα μας στέλνει και ο Γιώργος Ολοφαρδάκης. Καλή εβδομάδα Γιώργο.

Έλα τώρα, Θεμνός. 20 Ιουλίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα Σελήνης. Ας κοιτάξουμε ψηλά και ας θυμηθούμε ότι η Σελήνη μας ενώνει όλους σε ένα κοινό ουρανό.

0: 2-28-9-20-53-500. Πάμε να τα πούμε σήμερα, γιατί την Τετάρτη δεν θα τα πούμε, δεν θα βγούμε στον αέρα.
1: Το μάντρα ούτε η τόπη.
0: Λόγω τεχνικών αλλαγών εδώ.

0: παρακαλώ.
1: Ηλίας Φανουράκης.
0: Παρόν για ξύρις.
1: Χρόνια πολλά Ηλία Φανουράκη, κουρσάρε.
0: Να σε καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε πήρα και τηλέφωνο σένα, γιατί έπρεπε να σε πάρω να σε βγάλω στον αέρα, να σε ευχηθώ στον αέρα. Εύχομαι ό,τι επιθυμείς περαστικά, όλα καλά να φτιάξουμε.
0: Ευχαριστώ και εσένα και όλους που με έχουν πάρει. Δεν σταματά το τηλέφωνο από το πρωί. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο.
1: Σήμερα είναι η μέρα σου, οπότε να περιμένεις πολύ κόσμο σήμερα. Λοιπόν, και του χρόνου με υγεία και περαστικά. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, Ηλία. Τον ακούσατε. Από το πρωί δεν σταματά το τηλέφωνο, αλίμονο. Παρακαλώ.
2: Γιώργο, συγγνώμη που ξαναβγήκα, αλλά πρέπει να χαιρετήσω τη φιλιότσα μου.
1: Ναι, χαιρέτησε.
2: Τη φιλιότσα μου χαιρετώ, τον Τριανταφυλάκη και την Εύα.
1: Κανένα άλλο ξεχάσαμε.
2: Όχι, την Παντικάκη την χαιρετώ ιδιαιτέρως. Αυτή είναι σε άλλο πρόγραμμα αυτή.
1: Εντάξει, κύριε Μιχάλη.
2: Άντε.
1: Άμα θυμηθείς κανένα άλλο, εδώ είμαστε μέχρι τη μία.
2: Να χαρίσει την οικογένειά σου ξανά. Και όλος ο κόσμος να χαίρει το απόγαπα.
1: Σ' αφιερώνουμε ό,τι παίζει. Κοκκινοστάφυλάκι μου, κοκκινοστάφυλό μου, αλεφαντινός.

0: και δεν μου μιλεί.
1: Παρακαλώ.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλώς το ναι.
2: Τι να κάνω, πρέπει να γελάσω.
1: Κύριε Σπύρο, εσύ.
2: Ο ίδιος.
1: Α, στην αρχή νόμιζα ότι ήσουν ο Νίκος ο Κωστάκης και λέω θα είχαμε σοου τώρα.
2: Ναι. Αν μιλήσει, του πήγε από μένα γερθήματα και ο Κωστάκης.
1: Τι κάνετε, τι λέει η Σούδα.
2: Καλά, ακούω το καλογεράκι τώρα, πέστηκε τα χαιρετήματά μου και γι' αυτό γέλασα. Καλά, πολύ ζέστες, πολύ ζέστες, 37 είχαμε χθες, πολύ ζέστη.
1: Σήμερα, σήμερα πόσο φτάνει αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ νομίζω την ίδια χθεσινή.
1: Τα ίδια έτσι, οπότε θα πάει 40, σε εμάς εδώ 40 ήταν χθες.
2: Ναι, ναι, το είδα και στη χώρα του Σφαγιώτη το έγραφε.
1: Ναι.
2: Το είδα και αύριο, την Πέμπτη λέει να πέσει πολύ, 10 βαθμούς δεν είναι καλό αυτό.
1: Την Πέμπτη θα πέσει.
2: Ναι, έτσι είπε τώρα, 10 βαθμούς κάτω. Αυτό είναι απότομο, δεν είναι καλό.
1: Ναι, τα απότομα δεν είναι καλά, η αλήθεια.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω να δω, λέγανε οι παλιοί ότι σήμερα 12 η ώρα το μεσημέρι, κάθε 20 Ιουλίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, δείχνει, λέει, μαρτυράει τον καιρό για όλο τον χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Οπότε τι έδειξε, ναι. Τι έδειξε 12 το μεσημέρι.
2: Ναι. Ακόμα δεν ήρθε 12.
1: Ήρθε 12 και 20
2: εννοείται,
1: είναι.
2: Εννοείται όμως μία τώρα, γιατί παλιοί μας δεν αλλάσαν οι ώρες.
1: Α, ώρα μία. Λοιπόν, δηλαδή ώρα μία θα είναι ο καιρός ζεστός.
2: Αν βγάλει κανένα συννεφάκι, από που θα βγάλει συννεφάκι, από που θα είναι ο αέρας. Δείχνει τους καιρούς βέβαια. 12 η ώρα λέει, λέγανε παλιοί, μία η ώρα δηλαδή το μεσημέρι.
1: Μία η ώρα, μία η ώρα λοιπόν να βγούμε, ναι, να δούμε τι καιρό θα κάνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, και την Παρασκευή με καλό, γιατί δεν θα τα πούμε, κύριε Σπύρο.
2: Να σε καλά,
1: να σε καλά και εσύ.

0: 28-9-20-53-500.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε και καλό σου θέλω, αδερφέ.
1: Ό,τι σου θέλω να έχω, Κρουσόνας.
2: Τι να κάνει, Γιώργη, χρόνια πολλά. Έχει κανένα ηλία εκτός των Κρουσάρων?
1: Κάποιους καλλιτέχνες που βγάλαμε στον αέρα.
2: Ναι, τ' άκουσα. Να είσαι καλά που τη χαιρετάς. Τα χρόνια πολλά σε αυτούς, τον ηλία μας, το δικό μας, τον Κρουσάρο. Σε όλο τον κόσμο, στη φίλους, την Ειρήνη θα χαιρετήξω, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, τον Καλογεράκη, το φίλο που σου μίλησε τώρα, το...
1: Κύριε Σπύρο.
2: Ναι, τον κύριο Σπύρο, τον Μανώλη, τον Νίκο, όλους, τον Δημήτρη από τη Γερμανία, την Ελένη, τον Μπαλαμιανό, τον Οδυσσέα, όλους. Και θα πω και κάτι που είπε ο φίλος από τα Χανιά, ότι σαν σήμερα λαδώνουνε τα καρύδια και οι ελιές, οι χοντρολιές ξανοίγανε.
1: Μαζώνουνε τα καρύδια.
2: Τα καρύδια λαδώνουνε.
1: Λαδώνουνε.
2: Λαδώνουνε και μαζί και μεστώνουνε. Και μπορεί να κόψει ένα καρύδι να το φάει, δηλαδή αύριο. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα οι ελιές λαδώνουνε, αρχινούν και παίρνουν το πρώτο λάδι. Και μπορεί να κόψει χοντρολιές να τις κοπανίσεις. Από τις τρώμε κοπανιστές, τα κιστές δηλαδή που λένε. Αλλά και το καιρό που είπε ο φίλος, και το καιρό ξανοίγουνε. Τα νέφαλα, αν είναι δεξά, αν είναι βορειάς, αν είναι νοτικά, αν είναι τα σά, πως κοίτονται και ξανοίγουνε τον καιρό.
1: Και αν δεν έχει δηλαδή καθόλου σύννεφα, τι θα γίνει, δεν θα έχουμε βροχές?
2: Θα είναι καλοκαιράκι, θα είναι δηλαδή...
1: Ήπιος ημώνας. Αλλιώς
2: είναι άμα δείξει ένα νέφαλο προς το βορρά, εμείς έχουμε σημεία. Βουνά εδώ και λέμε, από εκεί που πέρα έδειξαν από τη Ρογδία, από το Στρούβουλα, τα νέφαλα και θα είναι βορεινός. Άμα δείξει από την πάντα του Γιούχτα, λέμε νοτικά, ή από την του Αγίου Μύρωνα, καλοκαιράκι. Αυτά βέβαια τα γράφω εγώ και στα όλα τα σημεία του ορίζοντα και του καιρού. Και αρχίζουν και τα μπέλια και καμώνονται από το ημέρα του προφήτη Ηλία. Πάρα πολλά σημεία υπάρχουν στη φύση που γράφονται, που τα ξέρουν και οι παλιοί.
1: Τα παρατηρούσαν όλα οι παλιοί.
2: Τα παρατηρούσαν βέβαια. Άμα θέλα μπει το ζώο να θέσει, είπαν την κεφαλή του μέσα και ξάγε προς νότο, λέει, μάλλον βορράς. Άμα έβγαν την κεφαλή του όξο, λέει νότος.
1: Και το φεγγάρι για τη λίγωση, για τη γέμωση.
2: Και το φεγγάρι, πώς είναι το φεγγάρι, αν είναι μισό, αν είναι, πώς ξανοίγει το φεγγάρι όπως είναι φυκερεμένο, πώς είναι η κάτω του πάντα, πού ξανοίγει. Κατάλαβες, πάρα πολλά πράγματα. Αν είναι... έχουμε πάρει από τις παλιούς.
1: Αν είναι σαν το ποτήρι, ας πούμε, θα έχει αέρα.
2: Αν είναι σαν το ποτήρι, αν είναι πιο γεμάτο, τόσο χειμώνα θα έχει, τόσο καλοκαίρι θα
1: κάνει. Μάλιστα,
2: τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά, σου έφαγα μια άλλη χρόνο, χαιρετώ όλο τον κόσμο, τις φίλους, και βάλε ό,τι θες από τα τραγούδια που σου ζητώ καμιά φορά στον κόσμο.
1: Εγώ σου έχω βάλει ήδη το χωριανό σου, σου έχω βάλει, το χωριανό.
2: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά, άντε, γεια.
1: Μανιάκος παίζει.
2: Μανιάκος, είναι αντσόν.
1: Βασιλικάκι, για σένα.
2: Ναι, ωραία.
1: Από ζωντανή εμφάνιση και με βιολί. Γιάννης Χαραλαμπάκης στο βιολί. Θα το στείλουμε και στον Γιώργη το Φουστάνι, μας καλημερίζει. Και ιδιαίτερα χρόνια πολλά στέλνει στον Ηλία το Φανουράκι και σε όσους γιορτάζουν. Και μια και είναι σήμερα Παγκόσμια Μέρα Σελήνης, λέει για το φεγγάρι. Κάθε βραδιά φεγγάρι μου μέσα στη μοναξά μου περιμένω σε για να σου πω πάλι τα μυστικά μου. Και όταν θα δεις φεγγάρι μου το δάκρυ μου να τρέξει, να ξέρεις πως η μοίρα μου παιχνίδι μου έχει παίξει. Καλή εβδομάδα, γεια σου Γιώργη.

0: στα δάκρυά μου, Βασιλικάκι μου.
1: Βασιλικάκι μου, Νίκος Γωνιανάκης, και βγαίνουμε αέρα. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, κύριε Γιώργο Λεκάκη.
1: Κυρία Μαρίκα.
2: Ευχαριστούμε. Τα ακούμε σήμερα, τρέχω και δεν φτάνω, Μωρέ Γιώργη, αυτό δεν πήρα το Μανώλη.
1: Ναι, η Δευτέρα είναι δύσκολη μέρα, η αλήθεια...
2: Γιατί περνάει τα μάξι μου και μου βρήκανε 40 λογιό πράγματα.
1: Πρέπει, είναι για τη δική σου ασφάλεια όμως, έτσι, είναι για τη δική σου ασφάλεια.
2: Για τη δική μου ασφάλεια, βέβαια, το είπα του μηχανικού. Ό,τι χρειάζεται του λέω, θα το φτιάξει, γιατί εγώ γυναίκα δεν ξέρω.
1: Να τα φτιάξεις όλα. Να μην φοβάσαι τίποτα, ούτε...
2: Πάει και το άλλο μηνιάτικο, Γιώργη.
1: Δεν πειράζει, είπαμε, η ασφάλεια, να μην πάθεις κάτι. Ούτε εσύ, ούτε οι άλλοι γύρω σου.
2: Βέβαια, πρώτα η ασφάλεια. Λοιπόν, σε όλους που σας ακούω, βέβαια, από το σπίτι σήμερα, γιατί πήγα πρωί πρωί στη θάλασσα, δεν υπάρχει ωραιότερη θάλασσα το πρωί.
1: Το είδα το πρωί, ήταν λίμνη, ακίνητη.
2: Πολύμνη πραγματικά και ζεστή, μου το λέει με ένα αδερφό, γιατί πάει έξω η ώρα. Και του λέω, μωρέ εσύ, εγώ τον ύπνο θέλω, δεν θέλω θάλασσα. Μου λέει, άμα πάρει μια φορά θα δεις ότι θα...
1: Και κάνει καλό, κάνει καλό η θάλασσα.
2: Και πρώτη φορά που μου είπε ο μηχανικός, μου λέει, Μαρίκα, αν δεν θες να χάσεις το μπάνιο σου, πάρε τα μάξι να πας και μετά μου το φέρε. Άλλο που δεν ήθελα κι εγώ, εγράφουν και ήταν τέλεια, δεν με ερχόταν να την αφήσω, Γιώργο. Και μπορεί να έχει σήμερα κύμα, γιατί ήταν τα κύματα ερχόταν από το παξιμάδι, οπότε
1: το απόγευμα, το πρωί είναι τέλεια, το απόγευμα συνήθως χαλάει. Τέλος πάντων, εσύ πρόλαβες σήμερα, πρόλαβες, λοιπόν...
2: Λοιπόν, σ' ακούω που δεν θα έχει την Τετάρτη, δεν θα έχει ο Μανώλης...
1: Σου αφιερώνω την εκπομπή.
2: Δεν πρόλαβα στη Μανώλη, πέρασα εγώ με το αμάξι και μην πήρσα γιατί είδα το μηχανάκι έξω. Πήγα χθες και το πλήνα για να το πάω σήμερα στο κτέο και ξέχασα το φαρμακείο και λέω τα χωρίς όνο και δεν θα το περάσει τα μάτια. Και ξαναγύρισα από τις τέλος και πήρα το φαρμακείο, αλλά εντάξει, άλλο άλλαξε λέει πάλι το φαρμακείο. Τέλος πάντων, σε όλους τους εορτάζοντες τα χρόνια πολλά μου και όλη η υπόλοιπη εκπομπή σου στον υγεία του κουρσάρο μας.
1: Αφιερωμένη.
2: Επικοινωνήσαμε εμείς, αφιερωμένη όλη σου η υπόλοιπη εκπομπή. Καλημέρα και σε όλους τον κόσμο.
1: Καλημέρα.
2: Υγεία να έχουμε και καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα στην Αθήνα, Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα το φίλο μας το Γιάννη, John Sugar.
1: Το δικαίωμα μονάχα να σε βλέπω.
0: Πάει και 28, να ακούσουμε και το φίλο τη φίλη που είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Η κυρία Ελένη.
2: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά κυρία Ελένη, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστούμε επίσης. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε εσάς, σε όλη την οικογένειά σας. Την καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου που ακούνε και δεν ακούνε ρετόκριτο. Και θα πω για το φεγγάρι. Φεγγάρι λέει, ελπίδες δίνε μου, το πόνο να βασάξω, την ψεύτη και αγάπη του να αντέξω, να μην κλάψω. Είδα θα βγει λέει φεγγάρι μου, ελπίδες πως δεν έχω, αφού έχω δυνατή καρδιά και σε καημούς αντέχω. Φεγγάρι, ελπίδες και χαρές, έπαψες να μου δίνεις, το χωρισμόζι το καημό, αμοναχό να πίνεις. Αυτές οι ματινάδες, κύριε Γιώργο, είναι της Ιάννας της Σκανδαλάκης.
0: Καλή της ώρα. Σε ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Έλα, καλό μεσημέρι.
0: Και με την κυρία Ελένη πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: και φέρανε τσιβίλους μου μέσα στα δυο μου χέρια για σου χαρά. Έλα Γεωργιό, Γιώργο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Να το στείλουμε στον Ήπος από Κορώνου. Καλό μεσημέρι, κυρία Ελένη Βρουβάκη. Με υγεία, με αγάπη μας θέλει, με αισιοδοξία, με ελπίδα και με πολλά χαμόγελα. Μέρα χωρίς χαμόγελο, μέρα χαμένη είναι. Αυτό μην το ξεχνάς ποτέ, σ' ό,τι κι αν σου συμβαίνει. Καλή εβδομάδα. Να στείλουμε τον Εφιανό στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Το στείλουμε στην Άννα της Σκανδαλάκη στο Λευτέρι. Να το στείλουμε και στον Αντώνη τον Κουκλινό. Μας στέλνει το καφεδάκι με χαιρετισμούς και ευχές για καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα να έχουμε όλος ο κόσμος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στον Ηλία τον Κουρσάρο που έχει την τιμητική του σήμερα. Την αγάπη μου σε όλους. Αντώνης Κουκλινός.

στη λίρα Κωστής Κακουδάκης. Να πάρουμε και την καλημέρα από τον Μπάρμπα Αλέξη τον Κοκαράκη. Με υγεία και δύναμη, καλή εβδομάδα σε όλους. Αλέξης Κοκαράκης.

0: Να στείλουμε χαιρετισμούς για στην κυρία Ιουλία που λέει: «Πέμπω τη σκέψη και έρχεται κοντά σου να ξωμένει, μπουκέτα να κρατεί χαρές, στις αγκάλες σου να μπαίνει». Ακόμα για 20 περίπου λεπτά μέχρι τη μία, 11 με μία ζωντανά. Ερωτό Κρήτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, ράδιο Αποσπερίτης στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πάμε και Μιχάλη Πετσάκη. Να το στείλουμε στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Κουρουπάκη. Μας στέλνει τις ευχές του για καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, και θυμήθηκα, λέει, και σας στέλνω. Κάτι σαν απάντηση σε αυτή τη ματινάδα που είπε η κυρία Μαρία και λέει: «Ξεράθηκε ο βασιλικός που είχες στην τενέκα. Γιατί δεν τον επότιζες, παράξενη γυναίκα». Έτσι είναι. Χωρίς νερό και ο βασιλικός πάει και όλα τα φυτά και ζώα και οι άνθρωποι πάνε νερό. Να πιούμε και μια στην υγεία σας, ένα ποτήρι νερό δροσερό. Εβίβα! Μιχάλης Πετσάκης, εισαγωγή, και ακούμε ποιον, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς την κυρία Γεωργία.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και σε εσάς το ίδιο. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Να χαίρετε ο γιο μου το γονάκι το καινούριο.
0: Α, ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Να το χαίρεστε λοιπόν, το δισέγγωνο.
1: Να το χαίρετε, να το χαίρετε.
0: Μεγάλες χαρές.
1: Η κορούλα μας.
0: Μεγάλες χαρές λοιπόν. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι.
1: Μεγάλες χαρές. Τώρα είμαστε χαρές, τα έχουμε τώρα.
0: Έτσι ολοκληρώνεται η οικογένεια με πολλά παιδάκια, εγγόνια, δυσέγγωνα.
1: Εγώ που πάω στα πέντε τώρα.
0: Και υγεία να έχουν, υγεία. Υγεία,
1: υγεία,
0: υγεία.
1: Λοιπόν, τα χαιρετίζω μετά με όλο τον κόσμο. Κύριε Γιώργο, στη μαμά σου και τα παιδιά μου, τίποτα άλλο.
0: Καλή ανατροφή λοιπόν, καλή ανατροφή.
1: Να είστε καλά Γιώργο, έρχεται τα παιδιά.
0: Στο νέο μέλος, ευχαριστώ πολύ. Να σας ζήσει, φίλε Νικόλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Για τον Νίκο το λαγό στη Σουηδία.

0: Να το στείλουμε και στο σύντεχνο του Αραπτάκη στον Αμυρά της Βιάνου. Με αγάπη, αγάπη λέει η Ματινάδα. Για πες το λέει εσύ όπως το λες. Αυτό που άλλοι λένε αγάπη και τα μάτια τους όταν το πούνε κλαίνε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργη, πάλι εγώ είμαι. Άκουσα για τα νέα της Γεωργίας και θέλω να σε ευχηθώ κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ήρθε το νέο μέλος.
1: Το Δίγωνο. Δίγωνο πρέπει να είναι, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του Νικολίδη να το χαίρετε, να το δούνε όπως επιθυμούνε. Εγώ όμως τη ξεπερνάω, έχω 4.
0: Αφού είναι γονάκι του Νικολί, είναι τη σέγγονο τη κυρία Γεωργίας. Ναι, ναι, να τα χαίρεσαι ναι, ναι, ναι, και εσύ και αυτή και όλος ο κόσμος στην οικογένειά του.
1: Να τα χαιρόμαστε όλος ο κόσμος. Και μια που ξαναπήρα,
0: ναι,
1: θα πω από τι Κρασαγάς τη Στέλλα στο βιβλίο μια τριμαντινάδη για το φεγγάρι που έχεις, ε.
0: Πες μου, ναι.
1: Λοιπόν, λέει η κυρία Στέλλα, φεγγάρι τρέχα στόλισε απόψε τα μαλλιά τη. Μα πρόσεξε τη λάμψη σου, μη φύγεις από τη δικιά της. Απόψε σχηματίστηκε στα μέτρα μου φεγγάρι, τα μέτρα τα δικά μου, και έγινε μισοφέγγαρο σαν τη μισή καρδιά μου. Τη λάμψη σου την έβαλα απόψε μαξιλάρι, σαν λείπει η αγάπη μου, ωραίο μου φεγγάρι. Με το φεγγάρι μίλησα και πάλι χθες το βράδυ, είχαμε μια συζήτηση, τα θαυμαστά σου Κάλλη. Αυτή αφιερωμένη σε όλο τον κόσμο που έχουν πάρει, σε φίλε μας, σε φίλους μας, σε όλους τους ανθρώπους που ακούνε Ερωτόκριτο και Κρυπτοκόραμα.
0: Καλά να είσαι.
1: Καλά.
0: Καλό μεσημέρι στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα με υγεία, αγάπη και ευτυχία και ένα ωραίο οικονομήνυμα με ένα ωραίο ποδήλατο με ρόδα και τριαντάφυλλα δίπλα στη θάλασσα. Πολύ όμορφο.

0: Να στείλουμε καλό μεσημέρι στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευαγγελισμού και στη φίλη μας τη Χρυσούλα που λέει πάντα χαρές μες στη ζωή σου, εύχομαι και γέλια και να σ' ακούμε πάντοτε στην εκπομπή παρέα. Μακάρι έτσι να κάνουμε την καλύτερη παρέα εδώ, να περνά ο χρόνος όμορφα και να σας ακούμε. Παρακαλώ.
1: Αφού είσαι εσύ, δεν θα περνά όμορφα ο κόσμος.
0: Μάμα, άμα δεν πάρετε εσείς, είναι σαν να μην κάνω τίποτα.
1: Μα εσύ μας προσκαλείς να πάρουμε.
0: Μα και εσείς γεμίζετε εδώ πέρα τις στιγμές μας.
1: Η καλοσύνη σου, η τρόπη σου, η αριστοκρατία σου και ο τρόπος σου μ' αρέσει. Κι καματσίπω την καρδιά και σε έβαλα στη μέση.
0: Ω, τέλεια, πολύ όμορφη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει χρόνια πολλά. Ηλία Φανουράτση, χρόνια σου πολλά και σένα και τα εγγόνια σου. Μια όμορφη καλημέρα στη Ρούλα μας, την Έλενα, στην κυρία Αντωνία και στον κύριο Μιχάλη Καλογεράτση και περαστικά στην κυρία Κατερίνα. Χαίρομαι που πηγαίνεις καλύτερα, κυρία Κατερίνα. Να είσαι πάντα καλά. Γιώργο Λεκάτσι, τα ξαναλέμε. Όλα καλά εσύ?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Εντάξει.
0: Τα χαιρετίσματα όλα... μας και σε εσάς.
1: Καλά όλα τα πάντα, έχω μάθει τώρα και βάφω σήμερα. Και καλό μεσημέρι σε όλο το ακροατήριό μας.
0: Καλή δύναμη λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Η κάθε μέρα που έρχεται θα είναι γιορτή για μένα, άμα θα ζω να σ' αγαπώ και να πονώ για σένα.

Λέει ο Ραπτάκης, εμένα με διδάσκουνε τα ίδια μου τα λάθη. Γι' αυτό δεν κλαίω τον καιρό που κοντά σου εχάθη. Λέει το Μιχαλιό, από τη Μεσαρά κάνω τη σκέψη ασκιανό, στην κάψα μη καθίσεις. Κύλιο καυτό στην παγωνιά μη μου κρυολογήσεις. Κι αν εδιψάσεις κάνω την πηγή να ξεδιψάσεις. Γιατί δεν θέλω μια στιγμή δύσκολη να περάσεις. Και ακόμα μια στην εκκλησιά της αγάπης σου είμαι το κονοστάσι. Και εσύ αυτή από ποτέ δεν ήρθε να θυμιάσει. Καραντινός. Δύο λόγια.

0: αγάπη μου. Καραντινός Γαργουλάκης Ιγλέτος, μια εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ του Αγίου Βαλεντίνου, την είχαμε κάνει την εκπομπή αυτή το 2023. Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη που ξαναβγήκα.
0: Δεν θα πληρώσει παραπάνω, μη στενοχωριέσαι.
1: Ναι, κοίτα, δεν με ενδιαφέρει για λεφτά. Με ενδιαφέρει να έχει ο κόσμος την υγειά του.
0: Δωρεάν είναι η αγάπη.
1: Ναι. Εγώ όλοι βλέπετε βιβλία και διαβάτε και λέτε μαντινάδες. Εγώ τι να πω.
0: Εσύ τα θυμάσαι, τα είσαι αποτυπώσει στο μυαλό σου.
1: Στο μυαλό μου. Α, που να σε βράσω για άνθρωπο.
0: Μα κάτι
1: να τα δώσει ο Θεός και να σα αξιώσει να πατρέψει τα παιδιά σου όλα. Παιδιά, εγγόνια, όλα.
0: Για να πάρεις τώρα κάτι θες να μας πεις, για μαντινάδα θες να μας πεις, ε. Τι θες να μας πεις.
1: Δεν έχω τίποτα. Πάνω χαιρετώ την Εύα. Την Εύα την χαιρετώ και την αγαπώ. Σαν να είναι αδερφή μου.
0: Θα σου πω εγώ μια του Μανώλη του Μακρυδάκη που λέει για τα μάτια ότι τα μάτια δεν ανοίγουνε και η καρδιά κοιμάται. Μέχρι να αρχίζει το μυαλό, εσένα να θυμάται.
1: Ζητιάνος είμαι στη χαρά, παραγωγό στον πόνο. Και η ευτυχία έρχεται όταν σ' ακούω μόνο.
0: Πες μου λέει τη λέξη σ' αγαπώ, τα άλλα σε μένα άστα. Κι εγώ θα κάμω ουρανό να έχει δικά μας άστρα.
1: Όπου Γιώργο και Μάλαμα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης Γιώργο μου, και πάλι να χάρεις την οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Με πλήγωσες, με πόνεσες.

0: Θα δέξουμε και το 40 σήμερα, μπορεί να το περάσει κιόλας. Γι' αυτό αποφεύγετε τις μεσημεριανές ώρες στον ήλιο, είναι επικίνδυνος. Μέχρι τις 4-5 η ώρα, καλύτερα να το αποφεύγετε, παρακαλώ. Ναι.
1: Κακουράζει, γιατί θα περάσει το 42.
0: Θα περάσει.
1: Εμάς εδώ πρέπει να έχει 45.
0: Πόσο έχει τώρα, Ειρήνη?
1: Δεν θα έχει 41.
0: Σόπα.
1: Να με.
0: Έχω χάσει την επαφή μου, δεν ξέρω, δεν έχω βγει καθόλου και μέσα εδώ στη υδροσία είμαι...
1: Έξω δεν μπορείς να σταθείς ούτε μισό δευτερόλεπτο.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Σαν να... Και σαν τα κάρβουνα.
0: Σαν να σε φυσάει δράκος, ε.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, θέλω να χαιρετήσω προς τον Μανώλη και να χαιρετήσω τον κύριο Μιχάλη και θα σου πω μια ματινάδα, να αφιερώνω. Και του λέω, το φως της ημέρας με ενοχλεί, γι' αυτό και τα αποφεύγω. Τη σκοτεινάδα ενός τυφλού αρχίζω και ζηλεύω.
0: Εγώ θα σου πω μια λέξη με τρεις σύλλαβες. Αν μου πεις ποια είναι, εγώ διπλά θα σ' αγαπώ με λαχρινέ μου κρίνε. Η λέξη είναι το αγαπώ, έτσι, αγάπη.
1: Ένα εννοείται, αγάπη.
0: Τι και άλλο? Λέει η λέξη με τρεις σύλλαβες, το σ' αγαπώ το λένε. Μάμα θα βγει από την καρδιά, ανθρώπου μάτια κλαίνε.
1: Τέλειες. Ποιανού είναι?
0: Δεν ξέρω. Πολύ. Δεν καλά. Ξέρω ποιανού είναι.
1: Ό,τι με σχεδάνε να είναι καλά. Γιώργο, να είσαι καλά γιατί κάνεις, γιατί η αλήθεια ανακουφίζεις πολύ κόσμο με την εκπομπή σου. Και όπως το είπε η Εύα, ο τρόπος σου. Αυτή η γυναίκα σου έχει λατρεία, δεν το συζητούμε καθόλου.
0: Καλό μεσημέρι λοιπόν και μένουμε μέσα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τις 5.
1: Ναι, εγώ να περάσει, μέσα.
0: Να περάσει κάψα.
1: Δεν κουνώ, Γιώργο, εγώ από μέσα.
0: Θα τα πούμε, γεια σου, γεια σου Ειρήνη.
1: Γεια σου
0: Αυγερινάρα. Δεν έκλαψα που έφυγες.

0: αποσπάσματα είναι από ζωντανή που είχαμε κάνει εδώ σε αυτό το στούντιο. Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου το 23. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κάντε.
0: Καλά.
1: Ελένη είμαι. Πήρα και εγώ να πω μια καλημέρα. Καλό χρόνια πολλά.
0: Ελένη from USA.
1: Ναι.
0: Καλό ξημέρωμα λοιπόν στην Αμερική. Καλή και καλή και εβδομάδα.
1: Επίσης, έχει μερώσει. 6 ώρα είναι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: 6 παρα 5, ναι. Καλά είναι. Εμείς έχουμε εδώ δροσιά σήμερα.
0: Εδώ έχουμε καύσωνα, όπως άκουσες.
1: Ναι, το ξέρω. Είχαμε προχθές πριν 2-3 μέρες. Θα ανεβεί όμως. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 25 βαθμούς.
0: Καλή, δηλαδή. Καλή θερμοκρασία.
1: Εδώ έχουμε 64. Είναι πρωί ακόμα. Μετά θα ανεβεί. Mm-hmm. Ναι, μετά θα ανεβεί. Χρόνια πολλά πάλι σε όλους που γιορτάζουν και όσοι δεν γιορτάζουν. Έχω κι εγώ ένα έγκονα ηλία.
0: Να τον χαίρεστε λοιπόν, χρόνια του πολλά.
1: Έχουμε και μια εκκλησία προφήτη ηλία, το Γιάνγκα στην περιοχή έτσι λέγεται. Αλλά δεν τα καταφέρω να πάω σήμερα. Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα να είστε, καλή εβδομάδα.
0: Χαρήκα που σ' άκουσα, Ελένη. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους, σε όλους τους κριτικούς και Έλληνες εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Άστε καλά. Τώρα οι πιο πολλοί έχουν φύγει για την Ελλάδα. Εγώ δυστυχώς δεν μπορούμε
0: του
1: να...
0: Χρόνου, του χρόνου, του χρόνου, Ελένη.
1: Για να δούμε. Να είστε καλά.
0: Ηλία, δεν το ξέρα. Οι μαντινάδες που σου είπα είναι δικές σου, που είπα είναι δικές σου, μια λέξη με τρεις συλλαβές. Είναι στο αρχείο μου ορφανές, χωρίς όνομα. Γράψε μου ένα νέο. Δεν ήξερα ότι είναι δικές σου. Αυτό θα είναι το δώρο μου σήμερα, έτσι. Το δώρο μου για τη γιορτή σου. Και εκπομπή φεύγει. Καλή εβδομάδα και μια τελευταία μαντινάδα. Λέει, για να μου πεις το σ' αγαπώ στον ουρανό θα βγούμε. Η Πούλια και ο Αυγερινός μαζί να μας ευρούνε.

0: στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος, στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal, έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την αιστεία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Xtaand. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι.

0: παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
6: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
5: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
6: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
5: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
6: Με πολύ γλυκιά γεύση.
5: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
6: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
5: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
6: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα σγουρό μελαχρινό, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν από μία εβδομάδα στην Επανομή Θεσσαλονίκης, ανήκει η σωρός που ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Τη νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης στα κατάπολα της Αμοργού εγγενίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο Κρήτης. 4 ελληνικών συμφερόντων τάνκερ δέχτηκαν πλήγμα σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούζ. Το φράγμα των 90 δολαρίων ξεπέρασε το Brent, καθώς οι αγορές πετρελαίου βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται ξανά. Αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτάσσονται στην επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους Financial Times, και ο λόγος είναι ότι απορρίπτουν μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις μεγάλες εταιρείες τους. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού στην περιφέρεια της Σαλαμάνκα στην Ισπανία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11,39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14,49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7,98. Νες καφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4,49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0,87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο 4,90. Νερό ρούβαση εξάδα 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5,11. Υγρό πιάτον φέρι 654 ml 2,68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο τυμπάσι
11: 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολογία.

0: Επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: αγωνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
10: Έχουμε Αλφα! Παντού!
9: Δηλαδή?
10: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Εξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Ιουλία Καλυμάνη Live.
16: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
15: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
16: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
15: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
16: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
15: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: καρδιά πονέσει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Θα δω για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Φουμάνα μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες, που υποτι μου αρμενήσαν. Αχ η αγάπη μου.
1: Μόνο κριτικά.
2: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
1: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Gstaad. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκο Ακάτα δίνει τη λύση με τη Man Cup.
11: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: Man Cup, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκλητος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 024 218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
14: Χριστέ μου, πως θα ρεγόμε, τα δέντρα οντε να ανθούνε.
12: Ερωτόκριτος.
14: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
12: Στους 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ενώ καταγράφεται νέα διπλωματική κινητικότητα για το Κυπριακό. Νέα πρόσκληση για έργα ίδρυυσης 65 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Η πολύμινη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδήγησε στη σύλληψη 3 ατόμων που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Νέος ενεργειακός εφιάλτης στην Ευρώπη. Η ξηρασία στερεύει κρίσιμες πλωτές οδούς, εμποδίζοντας τις ροές καυσίμων και την παραγωγή. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.444 μονάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν και το Πεντάγωνο έχει ήδη διατάξει ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή, γράφει η Washington Post.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Μπουκάνι Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ Γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα, λέει, να βάφτιζα εγώ τα δάκρυά σου. Γιατί του πόνου τσιγαράς να'ναι στα μάγουλά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
10: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος. Καλεστική του ονείρου μου ήσουν απόψε πάλι. Πες και εσύ, ευάστας μου χαρές, μια αγκαλιά μεγάλη.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
4: Runner και Tronix.
3: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
10: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
12: Ακούστε
11: λύση.
12: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτος.
1: Τον έροντά σου, κοπελιά, ποια λογική θα φτάξει να μπει μπροστά στον εγκρεμό ο πίσω να μου δάξει.

0: Πρωτόκριτος.
1: Παιδί του δρόμου. Παιδί του δρόμου είμαι εγώ. Η κάθε μέρα αλλάζει. Το άγνωστο που συναντώ μπορεί να με τρομάζει.

0: Ιεροτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
11: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
12: Εξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Που πήγαινες χερά μου, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: βράδια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
12: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
11: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
12: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
11: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
12: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
0: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νες καφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πια τον φέρει 654 ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0 23.555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0 23.555 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28.91.0 92 434.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: κάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
10: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Ιουλία Καλιμάνη Live.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
11: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
11: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συναίσθημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
11: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Θεοτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
9: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
8: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
9: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
8: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
9: Με πολύ γλυκιά γεύση.
8: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
9: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
8: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
9: Mancap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Πακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Πακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ερωτόκριτο.

0: φωτιές και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Μονάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

ζευγάρι και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα που το γλυκά σαν μέλι και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια πάλι ο πίσω. Τα χρόνια πάλι ο πίσω κι είναι στις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα φιλί.

στη μέση. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τις κατσίκες του τις σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκάλυπτο κι όποιος κι αν εμπεράσει.

γλώσσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Με δροσοσταλίδα Βασίλης Κούλα ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε, Γιώργη Παπαδάκη. Καλησπέρα στο Μιχάλη στο Ρέθυμνο, εκεί στη Λαμπινή. Γιώργης Παπαδάκης, αγάπη στην αγάπη μας.

0: Όχι, πρώτα καλησπέρα μας έρχεται από το Ηράκλειο, από την αγαπημένη μας φίλη την Τόνια. Καλησπέρα Τόνια, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, καλοτάξιδι.
0: Να είμαστε καλά πάνω.
1: Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα.
0: Ηλιάνα, Ηλίας, χρόνια πολλά.
1: Στον Ηλία το Χορευτάκι, στον Ηλία το Παριουδάκι.
0: Σε όλους που γιορτάζουν.
1: Σε όλους. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να αφιερώσω την κυρία Σοφία με πολύ αγάπη.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Υπεροπόννησο, στην Λακωνία εκεί. Στην κυρία Εύα, το Μιχάλη το Καλογεράκι και το τραγούδι Γεράσιμος Μαρινάκης Χανιώτικος Εργιάννη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: εβδομάδα, καλή βραδιά.

Γιώργης Παπαδάκης, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μια καλησπέρα και στο Σταλό εδώ στα Χανιά. Η Μαριάννα έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Για όλους που ακούνε την εκπομπή, την ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κρητικόραμα στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο, το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκρίνονται στις Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι. Για την Τόνια μας το Ηράκλειο το έχει επιλέξει Γεράσιμος Μαρινάκης και ένα χανιώτικο Σεργιάνι. Καλησπέρα στην Τασία, στις Βρύσες των Αμποκόρωνα. Καλησπέρα Σπύρο εδώ στα Χανιά, καθοδόνο Σπύρος, καλή διαδρομή. Έχει λέει πολλή κίνηση εκεί λέει προς την Αγία Μαρίνα. Υπομονή, υπομονή παιδιά.

Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Σημειώστε λοιπόν αυτή την ημερομηνία, Κυριακή 2 του Αυγούστου, μεγαλύτερη, ιδιαίτερη κριτική βραδιά εδώ για τα Χανιά, στα παλιά ρούματα στο χωριό μου. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια εδώ στα Χανιά να έχουμε για πρώτη φορά μαζί εδώ στα Χανιά αυτοί οι δύο μεγάλοι κριτικοί καλλιτέχνες, και ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης. Είστε κι εσείς καλεσμένοι εκτός του νομού Χανίων. Έχει και καταράκτες και πολιτιστικό μουσείο με πολλά εκθέματα. Πολλές ομορφιές στα παλιά ρούματα, να περάσουμε και ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και με τον μεγάλο Βασίλη Σκουλά και με τον Μανώλη Αλεξάκη. Και ακούμε τον Βασίλη Σκουλά να λέει πολλές φορές: «Φεγγάρι μου, καλησπέρα στην Αθηνά, καθοδόν μας ακούει, καλή δύναμη. Καλησπέρα στην Τασία, στις Βρύσες των Αποκόρνων εδώ στα Χανιά».

Είπαμε λοιπόν, σημειώστε αυτή την ημερομηνία, Κυριακή 2 του Αυγούστου. Θα κάνουμε την παρέμβαση στο χωριό μου στα Παλιά Ρούμματα, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου. Για πρώτη φορά μαζί στα Χανιά και ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης, ο μεγάλος Μανώλης Αλεξάκης. Να περάσουμε ένα καταπληκτικό βράδυ, μια κριτική βραδιά και με έντεχνα και κριτικά θα περιλαμβάνει τα πάντα. Και μπορείτε να το κάνετε και εσείς που μας ακούτε εκτός του νομού Χανίων και σαν εκδρομούλα από το πρωί και να κάτσουμε να κάνουμε την παρέα μας. Σήμερα λοιπόν είναι 20 του Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας, η Ηλιάνα. Χρόνια πολλά και καλά στη Γιάννα, στο Γιάκο. Να χαίρεστε τα ονοματάκια σας. Χρόνια πολλά και στον καλό φίλο τον πρώτο ταξιτζίδων εδώ στα Χανιά, στον Ηλία τον Καραπατάκη. Καλησπέρα και στη Δέσποινα που μας ακούει, καθοδόν Γιάννης Πολυχρονάκης, Μιχάλης Πετσάκης. Θα βγω, θα βγω τελάλης.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Τώρα λέει γύρισα την παραλία. Σε ακούω μέχρι να πάω στο σπίτι. Να είσαι καλά, φίλε μου, προνομίχος. Είναι η ζέστη τώρα μέχρι την Πέμπτη. Θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. 38-37 άγγιξε στο κέντρο της πόλης το μεσημέρου η υδράργυρο στα Χανιά. Σε άλλα σημεία του νησιού 40. Τι να κάνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, βρήκο. Σκόμαστε, θέλει λίγο υπομονή. Ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες τις δύσκολες ώρες της ημέρας. Καλό είναι να μην κυκλοφορούν.

Αγαπημένος φίλος Γιάννης Πολυχωνάκης και οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με φασουλά Καλέργη, να το στείλουμε για την παρέα του Νίκου μας ακούει εκεί στο Μιλοπόταμο, στο Ρέθμο, στο Ρουμελί. Φασουλάς Καλέργης, ο Πέρσης Αγάπουνα, Κρητικόρα μας, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά 93,8, ζωντανά μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής, μην το κονίσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στην

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Και αξιόπιστο άμεσο σέρβις.
9: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
8: Σε ιδιόκτητο κατάστημα Εφέδρων Πολεμιστών 44 Χανιά.
9: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210 75 515 και 28210 93 667.
8: Κρητικόραμα 93,8.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
11: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
10: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Κουβεράκη.
10: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου.
10: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
11: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας και της εκπομπής. Καλοτάξει την εβδομάδα μας και από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετά ζεστή, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, από όλα θα έχει το μενού. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μια καλησπέρα μας λέει και η Δήμητρα την Κομωτινή από το Βορρά. Λέει καλησπέρα από την Κομωτινή, καλή εκπομπή. Πάντα με Κρητικόραμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στο Στέγιο από Κίσαμο που έχει επιλέξει το επόμενο από Αντώνη Μαρτσάκη. 28 210 40 140 το τηλεφωνικό τηλεφωνικό μας κέντρο για να είστε στην παρέα μας μέχρι τις 11. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίδι. Οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Από την Κίσαμα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Αντώνης Μαρτσάκης, Βαθύ ποτάμινο χωρισμός.

Καλησπέρα και στη φίλη την Ασπασία εδώ στα Χανιά. Να είσαι καλά εργαζόμενοι. Κάποιοι εργάζεστε και το νυχτοκάματο. Καλή δύναμη. Καλησπέρα, μας στέλνει και ο Σωμαροστελής από το Λοχριά, από το Αμάρι. Θέλει κάτι συγκεκριμένο. Για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει ερωτόκριτο και κριτικό ράμα, τον ευχαριστώ και εκείνο. Καλησπέρα στη Δέσποινα εδώ στα Χανιά. Καλησπέρα στην κυρία Μαρίκα στο Τυμπάκι που και εκείνη μας εύχεται καλή εβδομάδα και αφιερώνει σε όλους που ακούνε ερωτόκριτο και κριτικό ράμα, σε όλη την παρέα μας. Την ευχαριστούμε και εκείνη. Αγαπημένο Τυμπάκι, αγαπημένο ερωτόκριτος.

Και μετά τον Αντώνη Μαρτσάκη για την παρέα του Μινά που μας ακούει και στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, που έχει επιλέξει Λευτέρη Καλέργη, Χωροστάση, για την παρέα του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Να είμαστε καλά. Αγαπημένα τραγούδια και απόψε επιλέγουμε, μεταδίδουμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11 από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Ζωντανά μας ακούτε και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Φάγαμε και το μήνα σιγά σιγά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στο Ιάκο. Να χαίρεστε τα ονοματάκια σας και του χρόνου να είμαστε εδώ να σας ευχηθούμε για όλο τον κόσμο γενικότερα. Υγεία, υγεία, υγεία. Βλέπετε γίνεται τελευταία γύρω μας. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι με θετική σκέψη, να έχουμε την υγεία μας. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή ξεπερνιούνται. Καλησπέρα στην Ιερά Πέτρα, στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα και δύο αγαπημένα φιλαράκια και χωριανάκια και κοντοχωριανάκια. Από το πανηγύρι του προφήτη Ηλία επιστρέφουν από τα παλιά ρούματα Σπύρος ο Δημητριάδης με τον Κοτσιφά και τον Χρήστο εκεί στον Κακόπετρο για τα Χανιά. Καλή επιστροφή. Καλησπέρα και στον Αντρέα τον Μαρκάκη, τον αδερφικό φίλο που με ακούει στο Γαβαλοχώρι στον Αποκόρνο που έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από το Να ήμουν στο Μανώλη Κακλή. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Να είστε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

Ευχείτε νοήμνηστος Μανώλης Κακλής. Καλησπέρα και στο Νεκτάριο Καθοδόν από το Καστέλι στα Χανιά. Έχει επιλέξει Γιάννη Μιχάλα και Γιώργο Βρανάς. Κίσαμε την κασετά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι. Όλα καλά να μας πάνε. Χρόνια πολλά σε ένα φίλο, τον Ηλία, που μας πήρε τηλέφωνο, μας ακούνε εκεί στο σπίτι του. Φίλε μου, και του χρόνου έχεις την υγειά σου να ξαναγιορτάσεις με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Πολύ χρόνος.

Καλησπέρα και στο Βασίλη. Μας ακούει στον Αλίκαμπο και έρχεται, λέει, στα Χανιά. Καθοδόν είναι και η ώρα που αρκετούς σας βρίσκω καθοδόν. Καλή επιστροφή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι και που κορυφώνεται σιγά σιγά και η τουριστική κίνηση όσο πλησιάζουμε και στον επόμενο μήνα. Θέλει υπομονή, είναι και τα έργα, τα αναγκαία αυτά που γίνονται εκεί με τα κολονάκια και τα περίεργα στο ΒΟΑ. Είναι δύσκολη πρόσβαση, γι' αυτό λοιπόν θέλει υπομονή. Καλό δρόμο. Ζώνη ασφαλείας, τα ματάκια μας 14 στο δρόμο και τα αυτάκια μας εδώ, στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκρητο.

Και οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, με ένα τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει, Μανώλης Αλεξάκης, είπαμε, σημειώστε αυτή την ημερομηνία. Κυριακή 2 του Αυγούστου, η μεγαλύτερη κριτική εκδήλωση που θα γίνει φέτος για αυτό το καλοκαίρι στο νομό Χανίων γίνεται στα παλιά, θα γίνει στα παλιά Ρούματα, στην Κίσα μου, στο χωριό μου, με δύο κολοσιαίους κριτικούς καλλιτέχνες που για πρώτη φορά στα Χανιά μαζί, ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς και ο μεγάλος Μανώλης Αλεξάκης. Είστε καλεσμένοι και σε όλοι εσείς που μας ακούτε εκτός της πόλης και του νομού των Χανίων, να κάνετε και τη βόλτά σας, να γνωρίσετε και την ιστορία, τους ανθρώπους, τη φιλοξενία των παλαιών Ρουμάτων, αλλά να περάσουμε και ένα όμορφο κυριακάτικο βράδυ του Αυγούστου και με τον Βασίλη Σκουλά και με τον Μανώλη Αλεξάκη που τον ακούμε να μας λέει πάντα θλιμμένη χαραυγή. Μανώλης Αλεξάκης, Κυριακή 2 του Αυγούστου μαζί με τον μεγάλο Βασίλη Σκουλά στην Κίσαμο, στα παλιά Ρούματα, παιδιά.

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10. Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Κρητικόραμα.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
9: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
8: Παντός καιρού.
9: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
8: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
9: Συντονίσου.
8: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
9: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
10: Έτσι είναι τα πράγματα και η Κρήτη είναι πάντα στην καρδιά μας και θα είναι μέχρι το τέλος της ζωής μας. Κάνουμε την παρέα μας ζωντανά, μας ακούτε και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ από τα Χανιά. Κρητικόραμα 93,8. Ζωντανά μας ακούτε και στο Ηράκλειο και στο Λασίδι από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκρότητες της Κρήτης και απόψε την παρέα σας. Όσο ο Μαροστελής από το Λιλοχριά, από το Αμάρι, από το Ρέθυμνο, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα, για την κυρία Μαρίκα, για τον καλό φίλο, τον Σπύρο, τον Τρενταφυλάκη, για την κυρία Εύα, για όλους που ακούνε Κρητικόραμα. Θανάσης Κορδαλός, υπάρχω. Και θα υπάρχουν μέσα στη σκέψη σου.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

Και ήταν ο ύμνηθος Θανάσης Κορδαλός. Το επόμενο από Βρουβογιάννη, από Σοπασίκο, τον Γιάννη Μαμαλάκη, για το Χρήστο εδώ στα Χανιά μας ακούει στην Πλαστήρα εκεί στο Πασακάκι. Για όλους αυτούς που κάνουν την παρέα. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Ακροτεία, από τα Χανιά λέει καλησπέρα Κώστα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Με υγεία σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μας κυρία Εύα και στην όμορφη οικογένειά της. Καλή εκπομπή, καλή ακρόση. Σε ευχαριστώ πολύ. Από μία ζωντανή ηχογράφηση, Βρουβογιάννης με την παρέα του.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας και απόψε, Δευτέρα 20 του Ιουλίου 26, να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη, ένα αγαπημένο φίλο που μας ακούει στο Άδελε, στο Ρέθυμνο, έχει επιλέξει Ζαχάρη Φραγκιαδάκη, πρώτο στο Λίθο Βάλετο.
3: Κρυφό σχολείο είναι η ζωή και αυτή με έχει διδάξει με δυσκολίες. Με δυσκολίες πέρασα τάξη σε άλλη τάξη.

καταπληκτικός, εύστοχος όπως πάντα ο Ζαχάρης ο Φραγκιαδάκης. 17 λεπτά μετά τις 10 και εμείς ταξιδεύουμε ζωντανά από εδώ από το κριτικό ράμα από τα Χανιά. Το επόμενο το έχετε επιλέξει η Ρούλα Μπούχλια Γκανά. Το αφιερώνει στην αγαπημένη της κυρία Εύα και στην οικογένειά της και σε όλους που ακούν την εκπομπή. Την ευχαριστώ. Αναστάσεις Μπούχλης.

Μια καλησπέρα μας ήταν και από τα Χανιά, από εδώ από τη Σούδα, ο αγαπημένος φίλος ο Τριανταφυλάκης ο Σπύρος, για το Σωμαροστελή. Για όλη την παρέα που ακούει κριτικό ώρα με καιροτόκο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένος φίλος και ο Σπυράκος.

Αναστάσης Μπούχλης, για σένα ένα πτέο περίπου 20 λεπτά μετά τις 10 και εμείς ταξιδεύουμε αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό που έχει επιλέξει η καλή μας φίλη κυρία Ευγενή Μασακούκη από τον Τυμπάκη στο Ηράκλειο για όλες τις φίλες της, για όλη την παρέα του Ερετόκου και του Κρητικοράματος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε ένα φίλο οδηγό ταξί, το Γιώργη, αγαπημένο φίλο που μας ακούει εκεί στην παλιά πόλη στο Ρέθυμνο, στην πιάτσα. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. 28-210-40-140 για σας που τώρα είστε στην παρέα μας. Καλησπέρα, Γεωργία Καλλιτεράκη στο Μπρούκλι, στη Νέα Υόρκη. Ξενιτεμένα μας παιδιά. Βασίλης Κουλάς, Αντώνης Μαζοκοπάκης στο Βραχιόλι.

Ήταν το Βραχιόλι, Βασίλης Κουλάς, Αντώνης Μαζοκοπάκης. Στην ημερωτικά είπαμε η μεγαλύτερη κριτική εκδήλωση που θα γίνει φέτος για αυτό το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά θα γίνει την Κυριακή 2 του Αυγούστου με δύο κολοσιαίους καλλιτέχνες που για πρώτη φορά μαζί στα Χανιά, ο Βασίλης Κουλάς με τον Μανώλη Αλεξάκη. Είστε όλοι καλεσμένοι στα Παγιά Ρούματα, στην Κίσαμο, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου, να κάνουμε την παρέα μας Κυριακή λοιπόν 2 του Αυγούστου και με έντεχνα και με κριτικά, γενικά να περάσουμε καλά. Οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8, Ερωτόκετος 87,9 στο Ηράκλειο, Στρατής Καράκης Κίσαμο να το στείλω για την παρέα εκεί στις λουσακές του Νεκτάριου που έχει επιλέξει Στρατής Καράκη.

0: Κριτικόραμα FM στέρεο.
1: Ο Ηλίας, ο Λιάκος, ο Λιάκουρας, η Ηλιάνα και η Λιάνα σήμερα γιορτάζουν. Είναι 20 Ιουλίου και κανείς δεν πρέπει να τους ξεχάσει. Γι' αυτό σας το λέμε και εμείς στο Κριτικόραμα. Για να ευχηθείτε σε όσους αγαπάτε χρόνια πολλά με υγεία και χαρά.
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
3: Είδες.
4: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση. Ιουλία Καλυμάνη Live.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία
12: στα μοιραία.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
13: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
13: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Και μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ελπίδα λοιπόν, Αχιλλέας Δραμουντάνης, διανύοντας τα τελευταία λεφτά και τις αποψινές εκπομπής για τον Ιναπρίνο, μήνετα ραδιοφωνικό μας χρόνο που μας απομένει μονόδρομος για την επικοινωνία στο 28-210-40-140. Καλησπέρα να πούμε και στο Σταλό, στο φίλο το Γιάννη που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από εδώ στα Χανιά, από Νικομανούλη Νύχταρη. Μάνα μου, μη με μαλώνεις.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι είναι τα πράγματα από τα Χανιά μας. Ακούτε όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ μέχρι τις 11. Μας ακούτε όμως ζωντανά και στο Ηράκλειο μέσα από τον Ερωτόκητο 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ερωτόκητο, που χάρη και στο σταθμό αυτό και στο δικό μας φέρουμε τόσο πολύ κοντά τους ανθρώπους στην Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα και στον Κωστή, το συνονόματό μου εδώ στη Νέα Χώρα, που έχει επιλέξει Αλέξανδρο Τζουγανάκη. Βαρύ σταυρός είναι η αγάπη. Πολλές φορές είναι ασήκωτος.

Και μετά λοιπόν τον Αλέξανδρο Τζουγκανάκη συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από Δημήτρη Παπαδάκη. Θα βγω, ναι, θα βγω στον Τρούλο της Εκκλησιάς.

Και μετά το Δημήτρη Παπαδάκη, καλησπέρα και στη Βασιλική εκεί στο Ανατολικό Ρέθινο. Έχει επιλέξει Γιώργο Μανογιούδη, Γιάννη Σιράγκα. Για όλους που ακούνε, λέει, Κριτικόρα με εκεί στο Ρέθινο Ανατολικά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο ζάλο. Αγαπημένα τραγούδια, όπως και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, έτσι και απόψε, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, ζωντανά Κριτικόρα με 93,8. Ζωντανά στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9. Και βέβαια αύριο σας θέλω. Λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει ο άνθρωπος που ματιάζει την ημέρα, Μανώλης Λεκάκης, και από το Κριτικόραμα και από τον Ερωτό.

Καλησπέρα και στο Σταύρο, εργαζόμενος, μας ακούει στο χώρο της εργασίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη. Yes. Και για όλους εσάς που μας ακούτε, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, αγωνιστές για το νυχτοκάματο, καλή δουλειά, καλή δύναμη σε όλους.

Και με Μανογιούδη και με το τελευταίο ζάλο φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής, Δευτέρα 20 του Ιουλίου του 26. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που για 2 ώρες κάναμε την παρέα μας, μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριο το 87,9 στο Ηράκλειο και στο δικό μας σταθμό στο κριτικό ραμ εδώ στα Χανιά 93,8, που χάρη στα 2 ραδιόφωνα ενώσαμε τις δυνάμεις μας, κάναμε την παρέα μας, ενώσαμε τους ανθρώπους σε όλη την Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά και σε όλους που γιορτάζουν και σε όλες, και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ όλοι υγιείς και να γιορτάσουμε μαζί τους. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Από τον Κώστα Κουβεράκη σας αφήνω με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κρητικοί.
1: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: απόλυτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Φόρο τιμή στις μαχητές, στην Κρήτη, στα τριωμένους.

γέροι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαιριά. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

0: ενόχλητος.
1: Είναι η ζωή μια να αστραπεί και έλα προτού να σβήσει. Να σμίξω με πριν η ψυχή μισέψει.
0: Ερωτόκλητος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ιεροτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δεν ρωτάς.

0: Άγιος.
1: Ποιο Άγιο φως, ποια δύναμη μπορεί να καταφέρει την ώρα της Αναστάσεως κοντά μας να σε φέρει.
0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: καρδιές σας.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.

χαρόσε για σεμί μου το αν και πόσο σ' αγαπώ. Το αν και πόσο σ' αγαπώ μη με ρωτήξεις, Βιόλα. Μη με ρωτήξεις, Βιόλα, σ' αυτή την ψεύτρα ή

μάθει αν πόνο. Δεν θα το μάθει αν εμπονώ, αν σ' αγαπώ και πόσο. Αν σ' αγαπώ και πόσο κι αν παλεύω μέσα μου να μην το φανερώσω.

Φεγγάρι, πώς την αγαπώ. Φεγγάρι, πώς την αγαπώ, Μιτζή το πιζνά, Γιάννη. Μιτζή το πιζνά, Γιάννη, τη βιόλα το πολύ.

που έχει στέναγμο. Η νύχτα που έχει στέναγμο κι ο πόνος της τσεπάζει. Κι ο πόνος της τσεπάζει ανάθεμα σε για καρδιά. Πόσο πολύ σου μοιάζει

και τα στεναγυρίζει κι όπου πονούνε οι ψυχές πηγαίνει και καθίζει. Στην κοιμηθιά μου, για σε μη μου στην κοιμηθιά μου η μοναξά. Άντες, στην κοιμηθιά μου καθαργά η μοναξά με βρήνει. Η μοναξά με βρήνει να μην αφήσει ζωντανό.

πρόσεκο παιδιά μου. Στο κάτω κόσμο να διαβείς, στο κάτω κόσμο να διαβείς, ο πίσω θα σε φέρω. Ο πίσω θα σε φέρω και να με πούνε ανατρώ. Α, δεν το καταφέρω.

ό,τι τζαβαρώ. Για σε μη μου ό,τι τζαβάρω εις το μυαλό, ό,τι κι αν θελήσω. Ό,τι κι αν θελήσω μέσα σε 24 ώρες.

δε συγχωρώ τα λάθη σου, τσερά μου. Δε συγχωρώ τα λάθη σου, όσο κι αν σου έχω πάθος. Όσο κι αν σου έχω πάθος, ποτέ τσενείς δε πήγωσαι, ναι.

που δεν είναι ο θάνατος του χωρισμού αιτία. Του χωρισμού αιτία το αν και πόσο μ' αγαπάς δεν έχει σημασία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θα τρελαθώ, θα σκοτωθώ, αντί είσαι και σε χάσω. Γιατί ετυρανίστηκα που λίμουν να σε πιάσω.
0: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτης.
2: Έλα πάνω για όλο τον κόσμο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: ερωτόκριτος.
1: Του κάθε ανθρώπου να ήμουν η μοίρα και η ευχή του, να μην αφήσω βάσανα να νιώσει η ψυχή
0: ερωτόκριτος.
1: Του.
0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σγουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: σκέπασα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πόλεμο το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.